0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
1: Άλλο κάτι.
0: Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
1: Ναι,
2: γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.

η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ένα. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.
3: Καλώς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Καλά μιλάμε και για πολύ θέα εδώ πάνω, ε!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
0: Αχα.
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: πλάκα κάναμε.
1: Τέλε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκυρα,
2: Σοφία? Τι λένε, φίλοι μου, Σοφία?
1: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
2: Τραχανά σήμερα όλοι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Σου θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά.
3: Όχι,
2: μου θυμίζει εσένα που σου βλέπω όλη μέρα.
1: Μακαρόνια και στραβατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μακαρονάδα, ορφανή επίση μα λέει. Σκέτο μακαρόνι.
2: Σκέτο. Στραβατσάδα.
1: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πίπερο. Το πιπεράκι.
2: Στραβατσάδα.
1: Κάζι επέπε, α πούμε, καμία σχέση.
2: Είστε μια σταναχώρια όρθια όμω δηλαδή.
1: Δεν προλάβει, ρε Γιώργο, αλλά δεν θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμο.
2: Βάλε έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
1: Δεν μ' αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
2: Από σκέτο.
1: Ναι, με πιπέρι.
2: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ.
3: Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
1: Τι στομάχι είναι αυτό που έχεις, ρε φίλε.
2: Πραγματικά.
1: Σοφία. Η Λένα εδώ είναι η νοικοκυρά, λέει αν έχεις χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα.
2: Εντάξει, να ξέρετε. Οπότε κάνεις ένα γιουβέτσι. Πετάς το μοσχαράκι μέσα, τσαν πάτσε μια ώρα έξω.
1: Ενώ η Ρεγκλής έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, παίρνας και το
2: παίρνεις.
1: Η μαμά πάντα έχει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Μία προσφορά του eFood. Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
13: Αχ, όσο μου πάει αυτή η πόλη.
12: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
14: Μόνο επιτυχίες.
12: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ! Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο

0: Διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην Αρνή.
3: Στον Λίδελ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
2: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο. Βάλε μου πρόστιμο αν θες που... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είσαι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας.
2: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, όταν δεν είχες δικά σου τραγούδια, έχεις μεγάλη αδυναμία που λες αυτό μ' αρέσει να το λέω, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να το ζω?
5: Επειδή όλα στη ζωή είναι βιώματα, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο Γιάννης ο Πάριος ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μου, δηλαδή και ο μπαμπάς και ο παππούς. Σε όλες τις στιγμές μας, τις χαρές μας, τις λύπες, μας έκανε συντροφιά. Οπότε αντίστοιχα και εγώ.
2: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα?
6: Το πουλάω το σπίτι για να το τραγουδίσεις μαζί σου.
4: Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι? Έλα, πες μου.
6: Παραγγελιά, παραγγελιά.
2: Εκεί να το λες, ωραία, έλα, πες το.
4: Δεν σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
5: Από η καρδιά.
4: Άμα.
5: Αυτό είναι ένα τραγούδι που.
4: Τι είπες τώρα?
5: Ήταν από τα κομμάτια.
6: Είμαστε όλα αυτιά.
4: Πες μου λοιπόν, αγκά, μαρώνει. Υπέροχο.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγχρονη το μισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
14: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
13: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
14: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
13: Α, λόγω της έκθεσης, ε?
14: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
15: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
16: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
17: Σε ένα ιδανικό σπίτι, πίσως φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
18: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, έπεσε δέντρο στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Τραυματίστηκε μητέρα και παιδί. Ευτυχώς οι τραυματισμοί τους δεν φαίνεται να είναι σοβαροί. Μετρό Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε 24ωρη λειτουργία και για σήμερα Σάββατο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της ΔΕΘ. Γαλλία, τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε στην Ορμανδία, καθώς όπως φαίνεται συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο. Στους 20 τραυματίες μέχρι στιγμής. Τη Δευτέρα στη μία το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε κορυφαίο άλμα στα 6-15 στο επικοντό, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά ίσως πυκνώσουν και δώσουν παροδικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ η υδράγυρο θα φτάσει μέχρι τους 32. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
19: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
20: για όλο το πλανήτη.
19: Μαζί.
20: Στον αέρα.
19: Στους 95,1.
20: Στο ίντερνετ.
19: Κοσμοράδιο.gr.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, με Νατάσα Θεοδωρίδου κάνουμε το σημερινό μας ξεκίνημα. Λέμε την πρώτη μας καλημέρα εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό σηκούμα, ένα μαρτίδι στο μικρόφωνο. Σαββατάκι, παιδιά, αγαπημένο, ήρθες και πάλι. 12 του Σεπτέμβρη 2026. Τι εβδομάδα ήταν και αυτή. Θα μου τα πείτε και θα σας τα πω κι εγώ. Τι ζήσαμε, τι περάσαμε. Γιατί να, μέσα στο σουκού κάνεις και την ανασκόπηση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, γερούς, δυνατούς. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 12. Παρέα, εννοείται, με επιτυχίες, με ωραία διάθεση. Και φυσικά σου έχω και πάρα πολλά και να ακούσουμε και να πούμε. Είναι και το τελευταίο σουκού της ΔΕΘ, χαμούλης. Γενικά έρχονται ωραία πράγματα αυτές τις επόμενες μέρες και σου έχω και πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Ναι, ναι, ναι. Χαμούλης και σήμερα. Μένεις εννοείται εδώ. Πάμε να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Καταλαβαίνεις, είναι ακόμα νωρίς. Η πόλη κοιμάται, οπότε δεν έχουμε βασικά καθυστερήσεις. Σε κάτι πολύ λίγο, μη φανταστείς. Εκεί στην Κατσιμίδη μου δείχνει ο χάρτης και περιφερειακά είμαστε OK. Γενικώς τα πάντα τώρα είναι πραγματικά χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Οπότε στα δικά μας έρχονται αγαπημένες επιτυχίες non-stop. Μείνε να τις ακούσουμε μαζί. Και αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Μην ανησυχείς, μας αρέσει πολύ. Τα ακούμε δυνατά αμέσως τώρα.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κύματα στη θρηματίζεις, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις, δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις, επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ρέμος έχει ετοιμάσει, σου λέει, μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του για να γιορτάσει λοιπόν τα 30 του χρόνια στο τραγούδι με αυτή την πολύ μεγάλη ανοιχτή συναυλία με δωρεάν είσοδο λοιπόν για όλους χωρίς εισιτήρια στη νέα παραλία μας. Και πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλλον θα κλείσει η πόλη. Όλα αυτά λοιπόν απόψε στις 9. Αλήθεια, εσύ το έχεις στο πρόγραμμα να έρθεις σε αυτή την πολύ μεγάλη επαιτειακή συναυλία. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει ετοιμάσει κάτι πολύ φαντασμαγορικό ο Αντώνης Ρέμος. Φυσικά μίλησε αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο και στον Τάσο Ριζόπουλο. Και λίγο πιο μετά θα σου βάλω να ακούσουμε μαζί και ένα απόσπασμα από αυτήν την αποκλειστική συνέντευξη. Εσύ εννοείται μένεις εδώ, γιατί τα καλύτερα έρχονται σε πολύ πολύ λίγο, που επιστρέφουμε παρέα εδώ στις επιτυχίες.
1: Θεσσαλονίκη, ακού καλά. Όπου κι αν είσαι, υπάρχει ένα ματ τζιμ κοντά σου. Κέντρο, ανατολικά, δυτικά. Βρες το ματ σου και ανακάλυψε τις ματ προσφορές που ισχύουν τώρα. Το ματ τζιμ είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Με την πιο εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών δίπλα σου. Και με κάθε νέα εγγραφή, €1 προσφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο matgym.pavlaboutique.gr και βρες το ματ της περιοχής σου. Ματ τζιμ, παντού στη Θεσσαλονίκη. Βρες το ματ σου.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εδώ Κατερίνα Φλωνά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα, που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του Θεάτρου Αριστοτέλειου. Πρόλαβα.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και αναρρομπογές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται. Σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα.
6: Σολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Τζάκιο, έτσι χορευτικά. Με Ελένη Φουρέιρα στο πρωινό σου κουέντα στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπώ, καλέ πώς μου είστε. Ξυπνάτε, σε τι mood είστε, παιδιά? Σαββατάκι, έτσι έχουμε πει για τα καλά στο Σεπτέμβριο. Χθες ανοίξαν τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Στους γονείς εννοείται, πώς νιώθετε, μανούλες και μπαμπάδες? Και εννοείται, παιδιά, έτσι αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στους εκπαιδευτικούς. Αγαπάμε εκπαιδευτικούς, γιατί εννοείται έχουν έτσι ένα πολύ δυνατό έργο να φέρουν εις πέρας για μία ακόμα σχολική χρονιά. Έχω ανοίξει εννοείται εδώ και το Viber και σε περιμένω να κάνεις την εμφάνιση σου, να μου πεις την καλημέρα σου, από πού ακούς και γενικά τα νέα σας. 6982 951 λοιπόν, 951, και εννοείται τα λέμε κλασικά και στα social. Είμαστε παντού. Μας ακολουθείς, αν δεν το έχεις ήδη κάνει, στο Instagram, στο TikTok. Α, έχω να ανεβάσω και TikTok σήμερα. Έχουμε λοιπόν και Facebook, έχουμε εννοείται και κανάλι στο YouTube. Χαμόλης λοιπόν, για να τα λέμε παντού. Συνεχίζουμε τώρα με ωραία τραγούδια. Σε λίγο αναβίσει Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως θυμόμαστε Νίνο και Θεός. Τι ωραίο τραγούδι.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

Γιατί ωραία τραγουδίσει. Εγώ πει είναι από τα αγαπημένα μου παιδιά, από τον Νίκο Βέρτη. Σε ερωτεύτηκα εδώ σε 95,1. Ο Νίκος που χθες έκανε την πρεμιέρα του εδώ στη Θεσσαλονίκη, πύλη αξίου. Μαζί του εμφανίζεται και η Λίλα. Περιορισμένος αριθμός εμφανίσεων εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Για πείτε πότε θα πάμε. Βλέπω εδώ εννοείται και τα μηνύματά σας. Σε λίγο έρχεται ο πρώτος διαγωνισμός για σήμερα. Ενώ τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Σε λίγο Σταβέντο που απολαύσαμε Μιχάλη Σταβέντο με Δάφνη Λόρενς και Μαρσό και στη φετινή ΔΕΦ. Τι ωραία βραδιά ήταν αυτή. Και τώρα όμως πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη το καινούριο του Απόφασή σου.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω, παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: Ο Χρήστος Δάντης, ένα τραγούδι ακόμα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που απολαμβάνουμε τις επιτυχίες κάθε μέρα, όλη μέρα, non-stop και εννοείται και τα σουκού. Να χαιρόμαστε, λέει, με τα μικρά έτσι λιμοπαιδιά, και εγώ χαίρομαι που τρώω το πρωινό μου, την μπουγατσούλα μου, ακούω μουσική, έχω παρέα τα δικά σου μηνύματα 6982-951-951. Ελπίζω και εσύ να μου είσαι σε καλή φάση. Εδώ ο Θωμάς μου λέει ότι μας ακούει καθοδόν για Λάρισα. Καλό δρόμο και με προσοχή. Έχω εδώ κι άλλο μήνυμα. Η Κατερίνα θέλει να φέρω κλασικά. Στο χάλι λοιπόν μας ακούτε από τα Γιάννητσα, εδώ είναι και η Ράνη. Καλημέρα στη Δήμητρα, το Βασίλη που μου έστειλε κλασικά και ωραία έτσι πρωινή φωτογραφία. Αχ, παιδιά, καλό μας σουκού. Η αλήθεια, πολλά έχουμε να πούμε. Και στη συνέχεια, τώρα όμως, τι σου έχω. Τον πρώτο διαγωνισμό για σήμερα, όπου σου έχω δύο διπλές για τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έχεις πάει. Πάντως, ναι, σήμερα και αύριο είναι και το σερί ωράριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Φυσικά, αύριο απολαμβάνουμε και live finale με Ρία Ελληνίδου on stage στα Music Events Live. Παρακολουθείς εννοείται τη συναυλία με το ίδιο εισιτήριο που θα μπει να δει όλα τα ωραία περιπτέρα στη ΔΕΘ. Παιδιά, πλούσια πράγματα φέτος στη ΔΕΘ με πολλά έτσι διαφορετικά πράγματα, αν θες κιόλας να ανανεώσει το σπίτι σου. Είναι και ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και εκεί είναι πολύ ωραίο το περίπτερο. Οπότε, αν θες και εσύ να πας στη Διεθνή Έκθεση, γνωστή διαδικασία, στείλε μου μήνυμα, γράψε τη λέξη ΔΕΘ, το ονοματεπώνυμό σου δεν ξεχνάς και μου το στέλνεις στο Viber στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδατε την καινούρια τάση έτσι στους άντρες? Τα φίλερ γενετικών οργάνων.
3: Αφήσατε τα φίλερ του προσώπου και πιάζετε, εστιάζετε κάπου.
2: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Με υαλουρονικό. Μπορείς να ψάξεις. Έχω την αίσθηση ότι σου χρειάζεται.
3: Φίλερ είναι ενέσιμες θεραπείες, να το πούμε έτσι, συνεδρίες.
2: Και πού το χτυπάς?
3: Κοντά εκεί.
2: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
3: Ο γιατρός ξέρει από ανατομία ακόμα και αν δεν είναι εμφανές στο σημείο καμιά φορά.
2: Ένα μαγνητικό φακό, ένα μικροσκόπιο.
3: Πονάει κιόλας αυτό να τσιμπηθεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι.
2: Στα χείλη πονάει όταν βάζουν, α πούμε, βλέψει γυναίκες.
3: Παιδιά, πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Σίγουρα βάζουν αναισθητική, αλλά έχω δει κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι λιματάκια. Να τριχιάζω και μόνο.
2: Αχρίαστο να είναι τώρα οπουδήποτε. Και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε.
3: Βέβαια αυτό. Υπάρχει αναισθητική κρέμα την οποία την απλώνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Εσύ δεν χρειάζεται. Γιατί είχες πέσει μικρός όταν ήσουν μέσα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: See student hot takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης, σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Πάμε κέντρο για καφέ.
12: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
11: Hello, στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης, στο πάρκινγκ της ΧΑΒ. Μπήκες.
12: Μπήκα.
11: Πάρκινγκ στη ΧΑΒ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
12: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
11: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη ΧΑΒ.
12: Μπήκες!
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Μία προσφορά του eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε 24ωρη λειτουργία και για σήμερα Σάββατο 12 του μηνός για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σέρες, κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο. Συνεργοί του προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του κρατούμενου και των συνεργών του. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και σε αρκετές ακόμα περιοχές της χώρας όπως Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία και Ηλία. Γαλλία, 44 τραυματίες μετά από εκτροχιασμό τρένου. 18χρονοι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Οι επιβάτες σε κατάσταση σοκ είπανε ότι το τρένο άρχισε να τρέμει καθώς ο μηχανοδηγός έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης πριν τα βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται. Έθρωσε ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 32. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
16: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
16: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολύ αγανάκτης έχει αυτό το τραγούδι, πολύ πόνο. Είπες και τι δεν είπες, Θοδωρής Φέρης. Στο πρωινό σου κουέτο στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή, έχει πάει 9. Να βάλω πετινό, να βάλω καμιά κοτούλα. Να βάλω και ένα ξυπνητήρι. Είμαι πως είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Για ξυπνάτε, για ελάτε στην παρέα εδώ που ανεβαίνουμε μαζί και τα σουκού. Ελπίζω να μου είσαι πολύ πολύ καλά. Εγώ σου έχω ετοιμάσει πολύ έτσι φανταστική εκπομπή με πολλά δώρα με την επικοινωνία μας. Φυσικά έχει ξεκινήσει διαγωνισμός για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που παιδιά θα είναι ανοιχτή μέχρι και αύριο Κυριακή. Ευκαιρία λοιπόν να πας και φυσικά διεκδίκησε το δώρο. Δεθ ονοματεπώνυμο κλασικά στο Viber 6982-951-951. Για να το κερδίσεις και μετά σου έχω κι άλλα δώρα. Για να δούμε τώρα πώς πάει η κίνηση. Καλέ, λίγο παραπάνω κίνηση βλέπω τώρα, με διαφορά δηλαδή ο χάρτης. Πιο πολύ τώρα, μην φανταστείς. Εντάξει, ανατολικά είμαστε οκ, okay, λίγο στην Βότσαρη, μικρο καθυστερήσεις. Πάμε λίγο πιο κάτω, εντάξει, λίγο παραπάνω έτσι η Βούλγαρη έχει θεματάκι. Μην φανταστείς επίσης πάλι το κέντρο τώρα, παιδιά, Μπουκώνη, Αγίου Δημητρίου. Εκεί μετά λεωφόρους με εκεί, Θεοδωράκη. Φυσικά Πλατεία Δημοκρατίας. Εκεί έχει πιο πολύ κίνηση. Κατά τα άλλα, είμαστε σχετικά οκ, okay, μικρο καθυστερήσεις δηλαδή στην Εγνατία βλέπω, αλλά και στην 3η Σεπτεμβρίου. Μείνε εδώ για να περάσουμε καλά. Έρχονται φανταστικά τραγούδια non-stop. Και τώρα θυμόμαστε Δέσποινα Βανδύ. Να τη χαίρεσαι.

0: Για το Σαββατοκυριακό μας. Λοιπόν, 9 και 21 πρώτα λεπτά. Μαρίνα Μαρτίδου, στην παρέα σου, ξυπνητηράκι γλυκό. Έτσι λοιπόν, σε ξυπνάω για να έρθεις και εσύ στην παρέα, παιδιά. Λιακάδα, εγώ έβαλα παντελόνα το πρωί γιατί είχε πιο πολύ ψύχρα. Λέτε να καούμε. Γιατί ο καύσωνας συνεχίζεται, εγώ θα έλεγα, και μάλιστα λίγο χειρότερα. Έχει έτσι και αυτή την υγρασία μαζί. Θα δούμε λοιπόν το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση, καλά κρατεί από άποψη λοιπόν θερμοκρασία. Ας δούμε λίγο τον καιρό που και σήμερα σου λέει περιμένουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα έχουμε όμως και τις συννεφιές. Υπάρχει για μια πιθανότητα ασθενούς βροχή το βράδυ. Αύριο τώρα Κυριακή ο καιρός πάλι καλός, περιμένουμε όμως ανέμους, 4-5 μποφόρ, αραιές συννεφιές, η θερμοκρασία σε πιο έτσι νορμάλ για την εποχή επίπεδα από 20 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Μένεστε εννοείται εδώ, επανέρχομαι, ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
9: Πέτρος Ιακωβίδης.
10: Τίτλος:
9: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσιος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

0: πληροφορίες, Λέοντος Οφουτρία.
1: Εκκρεμεί η πιστοποίηση των προγραμμάτων.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Καντάδα απόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Επιστρέψαμε δυναμικά στην πρωινή παρέα μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά online μας ακούς και μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, ξύπνησες, ξυπνάς, παίρνεις το πρωινό σου, μήπως πας στη δουλειά σου? Με ένα ορδίδου στο μικρόφωνο μαζί ξυπνάμε παιδιά κάθε ζουκού και 8 με 12 κάνουμε την καλύτερη παρέα. Να σου και ένα ξυπνητράκι. Έτσι να σε ξυπνήσω λοιπόν, γιατί παιδιά πολλά τα δρόμενα στην πόλη μας και λόγω ΔΕΘ και φυσικά το Σαββατοκύριακο είναι εδώ και έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το Rally ΔΕΘ επιστρέφει δυναμικά αυτό το σουκού 12 και 13 λεβή του μήνα, όπου θα υποδεχτούμε το 58ο Rally ΔΕΘ Δημήτριος Νιζάμης. Ένα διήμερο λοιπόν μας περιμένει γεμάτο ταχύτητα, ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Όλη η δράση ξεκινάει από τις 2 στις 5 το απόγευμα σήμερα στην νότια πύλη της ΔΕΘ, ενώ στις 7 το βράδυ θα είναι η πανηγυρική εκκίνηση. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν κινείται και σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Μας αρέσουν τα ράλι. Ωραία λοιπόν όλα αυτά και φυσικά ακόμα πιο ωραία θα τα περάσουμε τώρα μαζί που έρχονται επιτυχίες. Αυτό αφιερωμένο στον Γρηγόρη από Ρέθυμνο που με πήρε τηλέφωνο και μας ακούνε παιδιά και στο Ρέθυμνο. Μιχάλης Τατζιγιάννης, ανάποδα, βάλε ένταση, τα ακούμε μαζί φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

ώρες στο μωρό μου τίποτα. Αναβήσει η Απόλυτη με flashback εδώ στο Κοσμοράδιο. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου του Πινελόπη. Η Κατερίνα είναι εδώ. Καλημέρα μου λέει και η Εύη. Ενώ η Μαρία μας ακούει από Κοζάνη. Τα φιλιά μου, παιδιά, σε όλους. Γεια σου, Κλειό. Αν τι ωραίο σπάνιο και όλο όνομα. Καλή σχολική χρονιά, λέει εδώ η Ελένη σε όλα τα παιδάκια. Ναι, εννοείται μικρά και μεγάλα. Πώς νιώθετε, παιδιά? Εντάξει, ήταν η αλήθεια. Στιγμή να επιστρέψουν τα μικρά μου στο σχολείο, να μπούμε έτσι σε ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω βέβαια σε λίγο καιρό τι θα λέμε, γιατί παιδιά, εγώ το πρωινό ξύπνημα δεν το άντεχα. Ούτε τώρα που μεγάλωσα, ούτε ως μαθήτρια παλιότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εννοείται με επιτυχίες, γιατί εδώ είμαι για να σου φτιάξω τη διάθεση. Σε λίγο θα ακούσουμε Πάνω και Άμμο, ο οποίος, παιδιά, έρχεται σε λίγες ημέρες στην πόλη μας, στη Μονέ Λαζαριστών, για μια φοβερή συναυλία που εννοείται δεν πρέπει να χάσεις την ερχόμενη λοιπόν Τετάρτη. Αγαπάμε Πάνω και Άμμο και αγαπάμε όμως και Νίκο Οικονομόπουλο και το νέο του τραγούδι. Παιδιά, είναι το αγαπημένο μου. Το χορεύω πάντα. Νομίζω ότι και σε σένα αρέσει και σου φτιάχνει τη διάθεση. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε δυνατά μαζί αμέσως τώρα. Ένοχο κορμί.

0: Τετάρτη, λοιπόν, στη Μονέλες Αριστών στις 9 θα απολαύσουμε live Πάνω κι Άμμο, μια πολύ ωραία συναυλία. Έχει και το νου σου, γιατί θα γίνουν και διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Λίγα λεπτάκια πριν τις 10 και εννοείται είμαστε μαζί. Και τώρα θέλω την προσοχή σου, γιατί αυτό που θα σου πω αφορά τη ΔΕΘ και είναι πραγματικά πολύ, πολύ έτσι ωραίο. Και ειδικά αν έχεις την τύχη με το μέρος σου, ίσως πας, παιδιά, Τόκιο. Γιατί το εισιτήριο της ΔΕΘ σε πάει Τόκιο. Δύο τυχεροί κερδίζουν σήμερα από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Τόκιο. Και ακόμη λοιπόν 8 επισκέπτες θα κερδίσουν μεγάλα δώρα. Πάνε λοιπόν και εσύ στην έκθεση, σκάναρε το εισιτήριό σου και μπαίνεις αυτόματα βασικά στις 4 κληρώσεις που θα γίνουν σήμερα από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 στο stage, στο talk show λοιπόν της Χάνθικη που κάνουμε και στις συναυλίες. Κράτησε λοιπόν οπωσδήποτε το εισιτήριό σου και δες φυσικά αναλυτικά και τους όρους κάνοντας ένα κλικ στο thessalonikifair.gr. Αχ, παιδιά, τι ωραία θα είναι να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι. Τόκιο λοιπόν, Ιαπωνία, και που ξέρεις, μπορεί σήμερα η τύχη να είναι με το μέρος σου. Λοιπόν, μένεις εννοείται εδώ, επανέρχομαι πολύ πολύ σύντομα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Οι ώρες ξεκούρασης, ναι, οι οποίες επιβραδύνουν τη γύρανση και ουσιαστικά οι ώρες ύπνου είναι...
3: Είναι...
2: 6,4 μέχρι 7,8 ώρες. Δηλαδή λίγο πάνω από 6, λίγο κάτω από 8. Γιατί αν είσαι λιγότερο από 6, ναι, αν μπορείς το 7 ή στις 6,5 είσαι καλά. Λιγότερο από 6 ή περισσότερο από 8 δεν είναι τόσο ευεργετικά τα αποτελέσματα για την βιολογική μας γύρανση, γενικότερα όλου του συστήματος του οργανισμού μέσα στα εσωτερικά μας όργανα, αλλά και την ξεκούραση του εγκεφάλου.
3: Αχ, θέλω να σας κάνω μασά στα εσωτερικά σας όργανα.
2: Τι λες, μωρέ.
3: Με τη γιόγκα γίνεται
4: ότι μου τα ανακατεύει στα σκότια ώρες.
3: Το λες και μασάζ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τρίτο φεστιβάλ Ρίζιου. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
6: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
5: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
6: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
5: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6: Από τις 4 το απόγευμα. Ελεύθερη.
7: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
8: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
7: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
8: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
7: Α, λόγω της έκθεσης,
8: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
5: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% επιλεγμένες σιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας έρχεται 13 με 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες από όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί. Ντοκιμαντέρ και animation. Φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Οι ιστορίες μας ενώνουν.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. ΔΕΘ, οι παροχές ανέρχονται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε ορίζοντα 15 μηνών έως και το τέλος του 27, τα μέτρα αναμένεται να αποφέρουν συνολικά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εισόδημα σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Μέτρο Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε 24 λειτουργία και για σήμερα Σάββατο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τουρκία, σοβαρές προκλήσεις στο Αιγαίο. Εμπλοκές με οπλισμένα F-16 στον ελληνικό εναέριο χώρο, όπου τουρκικά ντρόνς πέταξαν στο Αιγαίο και έκαναν συνολικά 7 παραβάσεις. Τη Δευτέρα στιγμή το μεσημέρι στη Νίκαια, η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυλος θα φτάσει μέχρι τους 32. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
13: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
14: για όλο το πλανήτη.
13: Μαζί.
14: Στον αέρα.
13: Στους 95,1.
14: Στο ίντερνετ.
13: Κοσμοράδιο.gr.
14: Επιτυχίες.
13: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δυνατό, ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Και κάπως έτσι αρχίζουμε μαζί την τρίτη μας ώρα παρέα, 6 λεπτάκια μετά τις 10. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, ελπίζω όλα πραγματικά υπέροχα και όμορφα. Γλυκό ξυπνητηράκι αμέσως τώρα. Ναι, Μαρίνα Μαρτίδου, έχω έρθει εδώ για να σε ξυπνήσω. Μαζί λοιπόν να ξεκινήσουμε το σουκού μας, Σάββατο παιδιά, σήμερα 12 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω όλα καλά, σου στέλνω μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί σε εσένα που τώρα συντονίστηκες, σε εσένα που είσαι εδώ από νωρίτερα και φυσικά και σε εσένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Τώρα τρέχει ο διαγωνισμός για ΔΕΘ, διπλές προσκλήσεις. Εσύ μου στέλνεις το Viber για να συμμετέχεις, 6982-951-951. Υπενθυμίζω τον αριθμό και σε λίγο σου φέρνω και δεύτερο δώρο. Τώρα όμως για να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχει λίγο παραπάνω κίνηση γιατί πήγε 10 του τέστην, έχει ανοίξει η αγορά, τα μαγαζιά. Έχει ανοίξει, παιδιά, και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το τελευταίο αυτό διήμερο, λοιπόν, όπου θα είναι ανοιχτή σε 10 με 10. Κίνηση βλέπω σε αρκετά σημεία, δηλαδή Μποτιλιάρη και όταν κατεβαίνει εκεί, Μπότσαρη, Μαρτίου, τα κλασικά και στην Εθνική Αντιστάσεω και είπα Παπαναστασίου Μικροκαφιστερήσει. Από εκεί και πέρα η Κατσιμίδη λίγο περισσότερο μπλοκάρει. Πάμε πιο κεντρικά, η Εγνατία, ξέρει, μία έτσι, μία αλλιώ. Το κέντρο είναι αρκετά μποτιλιαρισμένο σε όλα έτσι. Σημεία. Θα έχεις δηλαδή ειδικά στα φανάρια κάποιες αναμονές, όπως και στην Ερμού αλλά και στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας. Πάμε περιφερειακά, όπου για την ώρα όλος παραδόξως είναι ok, αν εξαιρέσεις φυσικά τα κομμάτια τα οποία παραμένουν κλειστά λόγω του flyover. Είσαι έτοιμος τώρα για επιτυχίες non-stop? Βάλε ένταση, γιατί σου φέρνω κάτι πολύ ωραίο και καλοκαιρινό.

0: Θέλω να με νιώσεις, Νίκος Βέρτης. Τι ωραίο τραγούδι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σου στέλνω έτσι χαμογελαστές. Καλημέρες και γιατί γελάω. Γελάω, παιδιά, με το TikTok που σας ετοιμάζω. Αυτό σημαίνει επιτυχία. Επιτυχημένο TikTok θα είναι αυτό, μάλλον. Λοιπόν, σήμερα που λες είναι 12 του μήνους, παιδιά, δεν γιορτάζει έτσι κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Να πούμε όμως χρόνια πολλά σε ένα φίλε Παρθένε που ίσως έχεις έτσι τα γενέθλιά σου. Τον Παρθένο δεν είμαστε, εκεί είμαστε. Λοιπόν, έχω κι άλλα να σου πω, πολλά λοιπόν και ενδιαφέροντα, τα οποία εννοείται λοιπόν σε ενδιαφέρουν. Σε λίγο θα ξεκινήσω το δεύτερο διαγωνισμό. Έτσι σε κρατάω λίγο ακόμα σε αγωνία. Αλλά αν και εσύ έχεις περιέργεια και έχεις αναρωτηθεί πώς ζωντανεύει ένας αγώνας 213 χιλιόμετρων, θα σου πω ότι στο περίπτερο Β7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ, εκεί γυρνάς στη Βάναλη του Βάρνταξ και παρακολουθείς τη διαδρομή η οποία ενεργοποιείται μπροστά μας. Το ίδιο μάλιστα περίπτερο ανακαλύπτεις και το νέο Eco App, το Eco Smile, αλλά και τις προσφορές της Eco, που εννοείται δεν πρέπει να τις χάνεις, γιατί μάλιστα μπορείς να πάρεις και μέρος στο quiz της Enerwave και να διεκδικήσεις υπέροχα δώρα. Και λοιπόν η Hellenic Energy μας περιμένει στην φετινή ΔΕΘ. Αλήθεια, βρε παιδιά, πείτε μου, πήγατε μέχρι τώρα στη ΔΕΘ, θα πάτε, πήγατε σε κάποιο music event, πιο ξεχωρίσατε. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα σχολιάσουμε σε πολύ πολύ λίγο που επιστρέφω. Να είσαι εδώ.
1: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Πάνος Κιάμος, μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
7: Φωτιά με φωτιά.
6: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα.

18,29 και με Lidl Plus 15,79 και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

Όλα σπάνε. Λοιπόν, Αναστασία, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σου κου, έτσι με πολύ ωραία διάθεση. Ελπίζω και εσύ να ξύπνησες έτσι και φάτος. Μαρένα Μαρτίδου, στο μικρόφωνο, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Σαββατοκύριακο, παιδιά, οπότε ναι, ανεβαίνουμε μαζί και η διάθεσή μας βελτιώνεται. 12 του Σεπτέμβρη κιόλα φτάσαμε. Ουάου! Λοιπόν, τώρα έχει ανέβει, παιδιά, το TikTok που σας έλεγα. Οπότε μπείτε να το δείτε και αν σου αρέσει, βάλε και μια καρδούλα. Έχει ανέβει και το σημερινό αφιέρωσέ το. Και το αφιερώνουμε λοιπόν στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια λοιπόν της καριέρας του εδώ στη Θεσσαλονίκη μας με μια πολλά έτσι υποσχόμενη, θα λέγαμε, συναυλή, η οποία θα έχει σου λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν ετοιμάσει φαντασμαγορικά λοιπόν πράγματα. Έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ σημαντική πόλη για τον Αντώνη Ρέμο, καθώς εδώ κιόλας μεγάλος από εδώ ξεκίνησε και άλλωστε μόνο μια φορά. Γίνεσαι 30. Όλα αυτά σήμερα στην 9 παραλία, στις 9 ώρα το βράδυ. Έρι, τι έχει να γίνει. Τώρα στο αφιέρωσέ το, εκεί στο κουτάκι, τσεκάρεις Instagram stories. Έχει πει τόσα πολλά και τόσο ωραία τραγούδια Αντώνης Ρέμος. Θέλω να βάλεις τη δυνατά σου. Βάλτε ωραίες επιλογές και ακόμα πιο ωραίες αφιερώσεις. Τυχαία μετά εγώ θα επιλέξω και 12 παρατέταρτο θα την ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: Αιγαίο, αναβήσει στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα σου, όπου και να είσαι. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Πάμε για το δεύτερο παιδί διαγωνισμό που σας έχω. Όπου αυτή τη φορά σας πάω θέατρο, θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα. Με την αγαπημένη Κατερίνα Βρανά που έρχεται για μία μόνο βραδιά έτσι να μας ξεσηκώσει με αυτή την παράσταση. Που ξέρεις, έχει μέσα καυστικό χιούμορ, έχει αυτοσαρκασμό και φυσικά την δική της ακαταμάχητη λοιπόν ειλικρίνεια. Για να πέρασει λοιπόν και εσύ πολύ, πολύ όμορφα, να σου πω ότι οι διπλές προσκλήσεις που σου κάνω δώρο είναι για 20 του μήνα. Θέατρο Δάσους, ναι, το βράδυ, Κυριακή πέφτει. Οπότε αν σε βολεύει, τσέκαρε το πρόγραμμά σου, στείλε και μήνυμα να δοκιμάσεις την τύχη σου. Γράψε μου την λέξη παράσταση ή θέατρο, όνομα τεπώνυμο και κλασικά μέσω Viber στο 6982-951-951. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Βλέπω παιδιά εδώ και τα μήνυματά σας. Προσπαθώ να απαντήσω, να ξέρετε. Σε λίγο έρχεται Μπαλάντα από Έλενα Παπαρίζου. Τώρα όμως, Αντώνης Ρέμος, δεν ακούω κανέναν δυνατά εδώ στο 95 και 1.
1: Οι φίλοι μου λένε, κάνε

0: κομμάτι, ωραίο τραγούδι. Flashback με Γιάννη Πληθωρχό, το καλύτερο παιδί. Και εδώ έχω τη μαμά Ελένα που θέλει να ευχηθεί στο γιο της, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και μένει στην Ολλανδία. Στο Φερόνι, λοιπόν, η μαμά μαζί με πολλές ευχές για τα γενέθλιά σου, λοιπόν, με πολύ αγάπη, όπως μου γράφει, από μακριά. Τι ωραία. Με γενέθλια, έτσι, και γενικότερα με αγαπησιάρικα μηνύματα. Πολύ μου αρέσει. Βλέπω εδώ και άλλα μηνύματά σας. Μου λέτε που πήγατε χθες η Μισκούμπρια και ότι ανυπομονείτε και απόψε για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Παιδιά, τι χαμός έγινε χθες στα 30 χρόνια η Μισκούμπρια, δηλαδή ο πανικός. Πολύ κόσμο βέβαια είχαμε και στη ΔΕΘ, στην συναυλία λοιπόν του Ακύλα. Και άντε τώρα σήμερα μια μικρή διακοπή, ας το πούμε, από τη ΔΕΘ, γιατί αύριο μεγάλο φινάλε με Ρία Ελληνίδου, η οποία έρχεται να μας ξεσηκώνει. Και δεν ξεχνάς, εννοείται, ότι παρακολουθείς Music Events Live πάντοτε με το ίδιο εισιτήριο, αυτό που έχεις λοιπόν για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μου έγραψε κιόλας ένας φίλος που τι μου έγραψε, ότι στην Ιαπωνία λέει, αν πέσει κάτι κάτω και σπάσει, βέβαια το πετάνε, λέει, οι Ιάπωνες. Κάθε άλλο στο εκείνο το σημείο βάζουν χρυσό και έτσι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Είναι πιο τυχερό. Εντάξει, θα το κάνω, παιδιά, έχω αυτό, γιατί εγώ είμαι και πολύ ζημιάρα γενικώς. Και όλα όμως πάνω στο σπίτι. Από εδώ και πέρα θα τα πετάω. Τώρα χρυσό που θα βρω, θα βάλω εγώ κάτι χρυσή μπογιά. Να τα κρατήσω να μας μείνει τύχη. Λοιπόν, εννοείται, μένεις εδώ. Επανέρχομαι για την τέταρτη μας ώρα που ξέρεις. Είναι πάντα η καλύτερη ώρα, η ώρα του πάρτι.
1: Εννοείται, ο κύριος Ηλιόπουλος δεν ακούει ράδιο. Κι όμως...
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο.
1: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Δεν ξέρω ποιος το έχει θεσπίσει αυτό, αλλά λέει ο Σεπτέμβριος είναι ο αφιερωμένος μήνας στο όταν βγαίνει ένα ζευγάρι να πληρώνει η γυναίκα.
5: Take a man on a date month. Μήνας αυτός Σεπτέμβρης.
4: Όποια θέλει.
5: Αμερικανιά μου κάνει, παιδιά, τελείως.
4: Αλλά πρέπει, λέει, να έχουν ένα μπάτι μέχρι $500 οι γυναίκες για όλο το μήνα.
5: Ωραία, περίμενε.
4: Για όλο το μήνα.
5: Μια φορά σας βγάζουμε.
4: Όχι.
5: Take a man on a date, λέει, σε ένα ραντεβού.
4: Μόνο ένα.
5: Ένα. Ναι. Ένα και καλό.
4: Για ένα μόνο γίνεται η δουλειά.
5: Ναι. Ένα όχι, και καλό, ναι. Έχουμε και δουλειά. Θα βγαίνουμε όλοι τώρα ραντεβού μαζί σας. Άσε με τώρα. Λοιπόν, επίσης.
4: Θα θέλεις, Μιράντα. Περνάνε πολύ καλά.
5: Περίμενα. Κάτσε λίγο.
4: Μην μιλάς,
6: να το βλέπουμε.
5: Έχω να πληρώσω το αέριο, ναι, το ρεύμα.
4: Ναι.
5: Το
4: θα κάνεις τη βύση, θα λες. Και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ. Και τώρα. 500 ευρώ φτάνουν να στα πληρώσει, Μιράντα.
5: Το Νίκη το έβαλα μέσα, τα κοινόχρηστα.
4: Έχει πάει 9 του μηνός, δεν τα έχει πληρώσει το Νίκη ακόμα.
5: 10 το δίνω ακόμα.
4: Αλλά θα έλεγα. Πάει γενιά του μηνός, δεν σου έχουν τελειώσει ακόμα τα λεφτά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θεσσαλονίκη, ακού καλά. Όπου κι αν είσαι, υπάρχει ένα ματ τζιμ κοντά σου. Κέντρο, ανατολικά, δυτικά. Βρες το ματ σου και ανακάλυψε τις ματ προσφορές που ισχύουν τώρα. Το ματ τζιμ είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Με την πιο εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών δίπλα σου. Και με κάθε νέα εγγραφή, ένα ευρώ προσφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο matgym.pavlaboutique.gr και βρες το ματ της περιοχής σου. Ματ τζιμ, παντού στη Θεσσαλονίκη. Βρες το ματ σου.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο κτέο Θεσσαλονίκη.

0: Μπούα και σας περιμένω όλους. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Μαντίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Μία προσφορά του eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη άνδρας που τον έπιασαν να κυκλοφορεί με αεροβόλο, αμπούλα και γεμιστήρα στην περιοχή του IKEA. Σέρες, κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο. Συνεργοί του προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς της ΟΠΚΠΕ. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του κρατούμενου και των συνεργών του. Βόλος, απολογείται τη Δευτέρα ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης που φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στον Αλμυρό. Νέα Υόρκη, παγκόσμιος άλλος για τον Δήμαρχο, ο οποίος σε πλάνο γελούσε μαζί με μια βουλευτή των Δημοκρατικών στην τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου. Σήμερα στις 12 η κλήρωση για την πρώτη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα που ίσως πυκνώσουν τις μεσημεριανές ώρες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 32. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
9: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
10: για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
10: Στον αέρα.
9: Στους 95,1.
10: Στο ίντερνετ.
9: Κοσμοράδιο.gr.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχω λίγο το λογαριασμό. Ένα τραγούδι που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στην παρέα μας λίγο μετά τις 11 από αλλού στο Κοσμοράδιο 95,1. Τελευταίο ξυπνητήρι, παιδιά. Δεν νομίζω να έχω αφήσει κανέναν ακόμα να κοιμάται. Λοιπόν, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο μαζί για άλλη μία ώρα στις παρατέταρτο. Είναι το σημερινό αφιερωσέτο με Αντώνη Ρέμο που απόψε τον απολαμβάνουμε live στη Νέα Παραλία. Βάλτε το δυνατά, σας θέλω πολύ ωραίες έτσι προτάσεις. Να ακούσουμε ένα πραγματικά συγκλονιστικό του τραγούδι. Έριξα μια ματιά, ωραίες επιλογές έχετε, αλλά περιμένω εννοείται κι άλλες, έχουμε χρόνο. Σε λίγο θα παίξω και απόσπασμα από την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος λίγες ώρες πριν την απόψινή του συναυλία και είπε πολλά και διάφορα. Για την ώρα όμως πάμε να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα. Έχει κίνηση. Εντάξει, λίγο κίνηση τώρα μπορείς να πεις την έχει. Είναι και το τελευταίο σου κούτις δέδο, οπότε καταλαβαίνεις, είναι λίγο πιο επιβαρημένα τα πράγματα. Έτσι, ξεκινάμε ανατολικά. Εθνικές αντιστάσεις, λίγο κίνηση παραπάνω. Η Βούλγαρη έχει επίσης τις καθυστερήσεις της, αλλά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή ανοίγει, ξαναποτηλιάρει και τα σχετικά. Πάμε πιο κάτω, η Κατσιμίδη και αυτή λίγο έχει καθυστερήσεις. Και μετά, φυσικά, μπαίνοντας στο κέντρο έχει κίνηση, αλλά έχει κίνηση και στην παραλία μας, στο ύψος του Λευκού Πύργου. Κλασικά τα στενάκια εδώ στο κέντρο έχουν θεματάκια, Βενιζέλου ή Ενοστραγούμη. Και κορυφώνεται αυτό εκεί στα δικαστήρια. Περιφερειακά τώρα, πολύ παιδιά τώρα. Κίνηση έχει δηλαδή κλείσει όλο το ρεύμα το οποίο πηγαίνει δυτικά, στο ύψος εκεί πέρα προς Σικές και Νεάπολη. Μην εδώ στην παρέα, γιατί έρχονται τέλεια τραγούδια non-stop. Έχω βάλει μέσα και πολύ ωραία τραγούδια από Γιώργο Μαζονάκη. Και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν είσαι εντάξει.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης, ένα πραγματικά υπέροχο του τραγούδι. Όσο ζω, μαζώ, παιδιά. Και διάβασα και σε μία συνέντευξή του ότι ήταν ένα από τα συνθήματα που ο ίδιος αγαπούσε πάρα μα πάρα πολύ. Μεγάλο κρίμα που έφυγε νωρίς ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης με αληθινό star quality. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω εδώ στο Κοσμοράδιο, στο ξεκίνημα κιόλας το δικό μου ως ραδιοφωνική παραγωγή, που ο ίδιος αγαπούσε πάρα μα πάρα πολύ. Μεγάλο κρίμα που έφυγε νωρίς ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης με αληθινό star quality. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω.

0: Εννοείται, όχι απλά αφήνει ένα φανταστικό ρεπερτόριο πίσω του και υπέροχα τραγούδια που όλοι θα θυμόμαστε πάντα. Εννοείται, η φωνή του είναι τόσο χαρακτηριστική η χρειά της. Είναι από αυτούς τους καλλιτέχνες που όχι απλά έγραψε εποχή, για μένα δημιούργησε εποχή και εννοείται όλοι θα τον θυμόμαστε πάντα. Και σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστος. Ήταν πραγματικά μοναδικός και το Κοσμοράδιο τον τιμάει κιόλας και απόψε το βράδυ στο non-stop mix του Νίκου Χαλκούση. Συντονίσου την νύχτα να το ακούσεις, γιατί θα υπάρχει ειδικό αφιέρωμα με τα πολλά και ωραία του τραγούδια.
1: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
2: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
1: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
2: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
2: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Ακύλας.
1: Ρία Ελληνίδου.
2: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
1: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Music Events Live με το Κοσμοράδιο 95,1. Παρουσίαση Τάσος Ριζόπουλος.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Τώρα το νέο κτέο του Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλου. Κοντά στα λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Νούμερο 4.

0: Radio. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγιέ! Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

μοιάζουν καλοκαίρι. Όταν ακόμα κάνει 33 βαθμούς Κελσίου, εννοείται τέτοια είναι η διάθεσή μας. Καλημέρα στην παρέα, πώς μου είσαι. Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr. Μαρίνα Μαρτιδού, στο μικρόφωνο, με τους διαγωνισμούς να συνεχίζονται και διπλές προσκλήσεις για δεύθυνση που έχω και για χάρηκα με την Κατερίνα Βρανά στο θέατρο Δάσους να πας Κυριακή 20 του μήνα. Και για τα δύο, ξέρεις, μου το στέλνεις στο Viber 6982-951-951. Πλησιάζει εννοείται και η ώρα των κληρώσεων και πλησιάζει και η ώρα για το σημερινό αφιέρωσέτο με Αντώνη Ρέμο. Και πριν από το αφιέρωσέτο, θα ακούσουμε και το απόσπασμα από την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Αντώνης Ρέμος. Τι θα γίνει, παιδιά, σήμερα εκεί? Ο χαμός θα κλείσει όλη η πόλη, πιστεύω, κυριολεκτικά. Δεν μου είπες, εσύ θα πας? Για την ώρα, πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια. Σε λίγο έρχεται μια πολύ ωραία συνεργασία, ένα τραγούδι που με συγκινεί πολύ. Τώρα όμως φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Στα δώσα όλα. Δέσποινα Μανδύ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και έχω εδώ, παιδιά, τις πληροφορίες από Βασίλη Παπαβασιλείου ότι απόψε με Αντώνη Ρέμο και η Δέσποινα θα τραγουδήσει. Ωραία, και θα έρθουν και άλλοι καλλιτέχνες. Για πες.
1: Και Κέντι Γαρμπή.
0: Αμάνα.
1: Βέβαια, και ξένοι καλλιτέχνες.
0: Τι θα γίνει σήμερα, παιδιά.
1: Πάρα πολύ ραφωνητικά είδα τις πρόβες.
0: Χαμός, ανυπομονούμε. Λοιπόν, βέβαια, να πούμε ότι ο Ντόνις Ρέμος μίλησε και αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο στον Τάσο Ριζόπουλο. Εγώ έχω διαλέξει απόσπασμα όπου μας λέει για την τελευταία συνάντηση που είχε με τον αξέχαστο Βασίλη Κάρα. Για πάμε να ακούσουμε τι μοιράστηκε μαζί μας.
2: Συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε σε κάποια πρόσωπα τα οποία δυστυχώς δεν είναι κοντά μας.
3: Σίγουρα θα ξαναθυμηθούμε και θα ξαναζήσουμε με τον πιο κοντινό τρόπο που μπορεί να υπάρξει την παρουσία του Αντώνη, την παρουσία της Μαρινέλλας, την παρουσία του Βασίλη, την παρουσία και άλλων φίλων που δυστυχώς δεν είναι στη ζωή.
2: Ποιο σου λείπει από τους τρεις πιο πολύ που ανέφερες?
3: Όλοι μου λείπουν. Και ο Βασίλης. Που με τον Βασίλη ήμασταν πιο φίλοι. Ο Βασίλης ήταν ένα παρεάκι. Το παρεάκι μου, έτσι που ερχόμασταν εδώ και θυμάμαι με τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη που λίγες μέρες πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε στο σπίτι του. Θυμάμαι έτσι, ήταν σε ένα κρεβάτι και είχε απέναντί του ένα μεγάλο παράθυρο και έβλεπε το αεροδρόμιο, έβλεπε τον αεροδιάδρομο της Θεσσαλονίκης και ήταν πάνω στο χωριό της Ειρήνης. Χάζευε εκεί και είχε αδυνατήσει κιόλας έτσι ο Βασίλης μας και του λέω: Βασίλη, έχεις πάρα πολύ ωραία θέα από εδώ. Είναι όμορφα, λέει, έτσι θέλω να βλέπω, αυτά θέλω να βλέπω για να μπορώ να παλέψω αυτό το θηρίο που παλεύω. Και μου λέει, το παλεύω ήρεμος, με την ψυχή μου γεμάτη, γιατί έχω τακτοποιήσει τα πάντα γύρω μου. Και τους είπα, σας τακτοποιώ τα πάντα και τώρα θέλω να δώσω τη μάχη μου έτσι όπως ξέρω εγώ. Είχε τόσο ανάγκη αυτές τις στιγμές του να τις ζήσει με τη γαλήνη μέσα στη ψυχή του. Έφυγε, πιστεύω, με πολύ μεγάλη γαλήνη. Και έτσι πρέπει να το θυμόμαστε, έτσι είναι ότι ο Βασίλης. Υπήρξε ένα ηφαίστειο που μέσα του όμως ήταν μια ήρεμη λίμνη.
0: Αντώνης Ρέμος με τεράστια καριέρα, 30 χρόνια καριέρα και εννοείται έχει συνεργαστεί και με όλα τα πολύ μεγάλα ονόματα. Ανυπομονούμε σήμερα το βράδυ να τον απολαύσουμε ζωντανά στη Νέα Παραλία. Ανυπομονείς να ακούσεις το σημερινό αφιερωσόδιο που είναι εδώ, μας δυσκόλεψε γιατί παιδιά εννοείται έχει πει απίστευτα τραγούδια και ζητήσατε πολύ ωραία τραγούδια όπως το Βρέξε Ουρανέ, όπως επίσης το Ποτέ, το Τρέμω, Στιγμές μέχρι το τέλος του κόσμου, το Δευτέρα. Αλλά τελικά το Τι ήμουν για σένα είναι εδώ παίξει, παιδιά. Μουσική και στίχους υπογράφει ο Φίβος και κυκλοφόρησε το 1990. Το αγαπώ πολύ, ήταν και αγαπημένο της μαμάς μου και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι σταθμό στον Αντώνη Ρέμο. Το ακούς και ξέρεις ότι είναι το δικό του έτσι μοναδικό τραγούδι με την ανεπανάληπτη ερμηνεία του. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά, είναι το σημερινό αφιέρωσέ το.

0: Και εγώ σ' αγαπώ, Σάκη μου, στα καλύτερα μου και Σάκη Ρουβάς, έτσι για ένα τέλειο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Ακριβώς λοιπόν ένα λεπτό πριν τις 12. Ήμασταν παρέα από τις 8 το πρωί. Μαρίνα Μαρτίδου και
1: τι
0: τώρα.
1: Τράβηξε το κενό.
0: Γιατί δεν ήρθα με τα ωραία μου, με τα δώρα μου,
1: ναι,
0: με το
1: ναι,
0: κέφι
1: ναι,
0: μου.
1: Άγια Βασίλη μου εσύ.
0: Καλοκαιρινός εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Βασιλάκης, Μπιλάκος, εμένα μου αρέσει το Μπιλάκος. Μέχρι τις 4.
1: Εσένα αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει.
0: Κακός.
1: Μπιλάκος, Παπαμπιλάκος.
0: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε ρέμο Μπιλ.
1: Καλά, χάνουμε τώρα τέτοιο καλλιτεχνικό γεγονός.
0: Εννοείται
1: θα πάμε. Θα γίνει πατριντή.
0: Και εγώ αυτό νομίζω.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι.
0: Την πει και του αξίζει και θα είναι.
1: 70 πούλμαν λέει έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα.
0: Ο Παναγιά μου.
1: Άκου.
0: Πατής με πατός. Αλλά
1: άσε,
0: πιστεύω
1: άσε.
0: Θα έχουν κάνει κάτι πολύ έτσι φαντασμαγορικό.
1: Είναι πραγματικά surprise όπως δήλωσε και ο ίδιος. Και πρέπει λέει πρώτα να δούμε το event αυτό και μετά να βγάλουμε την κριτική.
0: Αυτό
1: να κάνουμε
0: θα κάνουμε.
1: Την κριτική
0: αυτό
1: μας.
0: Θα κάνουμε. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30, Βασίλη μου.
1: Τι 30.
0: Έτσι, 30 γίνεται τώρα.
1: Α, και πότε ξεκίνησε ο ρέμος που κλείνει 30 χρόνια.
0: Πριν 30 χρόνια, με βάλει τώρα να κάνω πέρυσι. Λοιπόν, εμείς θα λέμε το καλό αύριο Κυριακή στις 8. Ναι, θα έρθω να σε ξυπνήσω μέχρι τότε. Να περνάς υπέροχα, να προσέχεις τον πολύτιμο εαυτό σου και από μένα το πιο μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Άκουσε λέει τώρα να τραγουδάσει η μεγάλη μου κόρη και λέει μαμά τι έπαθε η φωνή του κυρίου.
0: Ο κύριος.
4: Όχι παιδάκι μου έτσι είναι η φωνή του κυρίου δυστυχώς.
3: Δεν έχει γούστα απλά.
0: Αφού δεν είπε ο κύριος αυτός να μην το ξανακάνει γιατί θα τον δώσει τον ύπνο μου να με τρομάζει πάλι καλά.
4: Μπορείτε να φοβορήσετε τα παιδιά να τρώνε το φαΐ τους να ξέρετε.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Εδώ Κατερίνα Φλωνά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλου. Προλαβά.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
12: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
13: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
14: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
13: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
14: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
13: Α, λόγω της έκθεσης,
14: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
15: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη, πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Protergia Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, εντολή για άμεση έρευνα έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς για τις συνθήκες της πτώσης του δέντρου σε πάρκο στην Αιγαίου. Τραυματίστηκε μητέρα με το 1,5 έτους παιδάκι της που και οι δύο φέρουν ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι. Μετρό Θεσσαλονίκης έχει τεθεί και σήμερα σε 24ωρη λειτουργία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της ΔΕΘ. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και σε αρκετές ακόμα περιοχές της χώρας όπως Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, Ηλία και Μεσσηνία. Σαουδική Αραβία ανέστειλε προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West μία μέρα μετά από επίθεση με drones που αποδόθηκε στο Ιράκ, επηρεάζοντας έτσι την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, που ίσως πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και από μένα. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινήσαμε, είμαστε πολύ λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Σάββατο σήμερα, 12 του μήνα, ζωντανά μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, δύσκολη εβδομάδα αυτή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω του www.kosmoradio.gr αν είστε μακριά μας. Λοιπόν, θα παίξουμε σήμερα πολλές μουσικάρες. Έτσι, έχω πολύ, πολύ κέφι για ιδιαίτερη μουσική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου έχει κολλήσει αυτό. Θα το καταλάβουμε στη συνέχεια εσείς και εμείς μαζί. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπάρα μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ρεύμα προς δυτικά, το οποίο μετά γίνεται ρεύμα προς ανατολικά. Δηλαδή, ξεκινάμε από το ύψος της Άνω Τούμπας, περνάμε την Τριαδρία, εκεί το ρεύμα προς δυτικά έχει αρκετή καθυστέρηση. Και μετά, εκεί στις Οικές, το ρεύμα προς ανατολικά έχει επίσης πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Γενικά, νομίζω ότι στα 3/4 του μήκους του περιφερειακού γύρω από την Θεσσαλονίκη είναι βεβαρημένο αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λίγο εκεί στη γέφυρα της Θέρμης κάποια καθυστέρηση, αλλά όχι τίποτα σοβαρό. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται Νίκος Απέργης και Νίκος Βέρτης και Ελικοκίνου και Θοδωρής Φέρης. Ξεκινάμε αμέσως με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα στους 95,1. Φυσικά.

0: Νίκος Βέρτης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Αν θέλεις τώρα να επικοινωνήσεις μαζί μου ή με την εκπομπή γενικότερα, κανένα πρόβλημα. Μπαίνεις στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Εκεί βρίσκεις την official, επίσημη δηλαδή, σελίδα μας. Στο Instagram μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982 951 951. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στην Ατάσα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, παιδιά. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει όμως κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα είναι εδώ.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία.
7: Άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που

0: Εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Πάνος Κιάμος, μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
4: Φωτιά με φωτιά.
3: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.

Θέλει κοκκίνου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ήταν πολύ πολύ δύσκολη. Εγώ προσωπικά είμαι βαθιά στεναχωρημένος για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν το περίμενα με τίποτα. Τώρα, ό,τι και να πούμε για τον Μαζωνάκη, νομίζω ότι όλοι σίγουρα έχετε διαβάσει πράγματα, έχετε την άποψή σας. Κατά τη δική μου γνώμη, αν με ρωτάς, ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Μια προσωπικότητα καλλιτεχνική που δύσκολα ξαναβγαίνει. Νομίζω ότι είχε την απόλυτη φωνή,

σούπερ αναγνωρίσιμη, full, δεν τον μπέρδευε ποτέ. Και βέβαια οι εμφανίσεις του live ήταν πολύ συζητημένες και πάρα πολύ καλλιτεχνικές, με μια υπόσταση ιδιαίτερη που πιστεύω ότι αυτό είναι που ξεχωρίζει τον κάθε καλλιτέχνη. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται στη συνέχεια. Τώρα όμως μου ζητήσατε Θοδωρή Φέρη, εδώ στους 95,1. Ακούγεται μόνο δυνατά.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο. Βάλε μου πρόστιμο αν θες που... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Σήμερα λοιπόν το βράδυ στη Νέα Παραλία η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μια συνέντευξη αποκαλυπτική στον Τάσο Ριζόπουλο, αλλά σε περίπτωση που δεν την έχεις ακούσει, σου έχω εξασφαλίσει ένα απόσπασμα στο οποίο θα μάθουμε τη γνώμη του Αντώνη Ρέμου για τα κακόβουλα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο.
1: Θέλω να μου πεις λίγο και για αυτό που έγινε, γιατί το ζεις και το βιώνεις και εσύ αυτή τη στιγμή με τα κακόβουλα σχόλια, με τους haters και όλα. Αυτό που έγινε με τον Γιάννη Πάριο.
2: Εσύ,
1: θέλω τη γνώμη σου.
2: Ξέρεις κάτι, είναι ανούσιο, είναι τόσο μικρό αυτό που έγινε, τόσο χαζομάρα. Δεν μπορείς να πάρεις σοβαρά πέντε γνώμες, πέντε αδιάφορων ανθρώπων, πέντε που δεν τους θέλει ούτε ίδιο τους στη ζωή γιατί είναι μίζεροι. Και το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι μπας και ασχοληθεί κάποιος μαζί τους.
1: Κάποιος το κάνει ένα like, έτσι.
2: Πάρουν
1: ένα like παραπάνω. Έτσι.
2: Είναι ντροπή, είναι δηλαδή. Είναι
1: ανούσιο,
2: είναι ανούσιο να σου πω ένας που είπε κάτι για το Γιάννη Πάριο ότι Γιάννη σταμάτα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνουν ότι τα δώρα της ζωής μας είναι ίδια η ζωή. Και δεν μπορείς να το στερείς από κανέναν και ειδικά από ανθρώπους που μας έχουν οδηγήσει, μας έχουν. Μας έχουν ταξιδέψει, μας έχουν δώσει την ίδια τη ζωή μέσα από τα τραγούδια. Mm-hmm. Δηλαδή, οι γενιές και γενιές, αλλά δεν μπορείς να διαγράψεις την ιστορία. Ούτε τη δική μου κανένας δεν μπορεί να διαγράψει, ούτε του Πάριου μπορεί να διαγράψει, ούτε κανένας που έχουμε γράψει ιστορία.
1: Ναι.
2: Την ιστορία την έχουμε γράψει. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας ή τη δέχεται ή δεν τη δέχεται. Ή την αντιλαμβάνεται ή πάει παρακάτω.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά η ιστορία είναι εκεί γραμμένη. Και θα την βρούνε και τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Τα τραγούδια του Πάριου θα παίρνουν σε 100 χρόνια. Η φωνή του Γιάννη Πάριου θα ταξιδεύει για 100 χρόνια. Και τα επόμενα 200 χρόνια εκεί θα είναι ακόμα. Γιατί ο Γιάννης Πάριος είναι ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που έχει βγάλει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αντώνης Ρέμος λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 σε συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο. Τώρα θα πάμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Θέλω να δυναμώσεις λίγο την ένταση γιατί σου έχω ετοιμάσει αγαπημένη και τη γαρμπή. Αλήθεια, αυτό το τραγούδι πόσα πράγματα μπορεί να θυμίζει σε καθέναν από εμάς τους παλιότερους, θα πω. Ευαισθησίες στους 95,1 φυσικά.

0: Άλλο ένα διαμάντι από το παρελθόν. Γιώργος Αλκαίος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook. Πες μου ένα αγαπημένο σου στίχο από τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Πάρα πολλά τα σχόλια. Πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την ερώτηση και όχι αδίκως. Αν θέλεις και εσύ να μου πεις έναν αγαπημένο σου στίχο από τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρες την ερώτηση της ημέρας και απάντησέ μου. Προς το παρόν, εμείς θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τώρα μου θυμίζει κάτι συνταγές που κάθομαι χαζεύω καμιά φορά. Με τρία μόνο υλικά σε πέντε μόλις λεπτά. Η προετοιμασία πριν κανένα μισάωρο
3: λοιπόν,
2: το μεταξύ.
3: Παιδιά, βλέπω προχθές μια κοπέλα τώρα που το είπες. Έκανα συνταγή στο ChatGPT, θα σας τη φτιάξω.
4: Oh.
3: Και αρχίζει και βάζει σε ένα πυρέξ. Ναι. Ομόκιμα. Μαζί και κουσκούς και κρεθαράκι ολικής άλυσης.
4: Όλα μαζί.
3: Και, ναι.
4: Αυτό και έβαλε.
3: Και αυγά πρέπει να βάλει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
4: Την ξέρω τη συνταγή.
3: Είμαι, λέει ο άνθρωπο που είναι αυτό το ChatGPT. Τα βάζει όλα στο φούρνο σε ένα πυρέξ, τα ψήνει μια ώρα και έχει κάνει σειρά τώρα. Και κάνει κάθε μέρα όλα τη λέει το ChatGPT.
2: Θα το τρώγατε.
4: Όχι.
3: Ό,τι ορεινή μέλισσα δεν θα το τρώγατε.
4: Άμα θέλω να δυνατήσω μόνο.
2: Δείχνει και να το τρώει, μόνο το κάνει. Γιατί εγώ θα
3: έβαζα. Έφτασα στο τέλο του βίντεο.
2: Από κάτω.
3: Disclaimer.
2: Ναι, έγινε μόνο για να το δείτε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θεσσαλονίκη, ακού καλά. Όπου κι αν είσαι, υπάρχει ένα ματ τζιμ κοντά σου. Κέντρο, ανατολικά, δυτικά. Βρες το ματ σου και ανακάλυψε τις ματ προσφορές που ισχύουν τώρα. Το ματ τζιμ είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Με την πιο εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών δίπλα σου. Και με κάθε νέα εγγραφή, ένα ευρώ προσφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο matgym.pavlaboutique.gr και βρες το ματ της περιοχής σου. Ματ τζιμ, παντού στη Θεσσαλονίκη. Βρες το ματ σου.
5: Σας καλωσορίζουμε στη νέα εμπειρία Express Facility. Ολιστική φροντίδα κτηριακών εγκαταστάσεων με υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης χώρων security, κάλυψη τεχνικών υπηρεσιών, απολυμάνσεων και υπηρεσίες πρασίνου. Αναλαμβάνουμε επίσης βιολογικό καθαρισμό σαλονιών, μοκετών και χαλιών. Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνο 2311-2711-82. expressfacility.gr. 26 χρόνια κοντά σας με ποιότητα και υπευθυνότητα.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε εννιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Μία προσφορά του eFood.
12: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εντολή για άμεση έρευνα έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς για τις συνθήκες πτώσης του δέντρου χθες σε πάρκο στην Αιγαίου. Τραυματίστηκε η μητέρα με το 1,5 έτους παιδάκι της που και οι δύο φέρουν ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι. Για πρώτη φορά, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα τη Ρο και την Στρογγύλη. Συνομίλησε με φαντάρους, ενώ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Βουλγαρία. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αποθήκη όπλων. Αποτελεί τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικό της ΕΜΚΟ τις τελευταίες εβδομάδες. Απόψε στις 9 η μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι με δωρεάν είσοδο στην παραλία Θεσσαλονίκης. Super League, ο αγώνας που ξεχωρίζει σήμερα, Ολυμπιακός Όφης στις 7. Καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
13: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σας όπως κάθε σηκού μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε? www.cosmoradio.gr, το μαγικό link μέσω του οποίου μπορείς να μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στο κέντρο δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Ο περιφερειακός και πάλι παρουσιάζει πρόβλημα. Αρχικά στο ύψος της Άνω Τούμπας και Τριανδρίας, το ρεύμα προς δυτικά και λίγο προς τα ανατολικά. Προς ανατολικά υπάρχει επίσης συνωστισμός στο ύψος των Σικαιών, πάλι στον περιφερειακό. Και λίγο η Λαγκαδά, έτσι, στα δύο ρεύματα, στο ύψος εκεί της Ξηροκρίνης και των Αμπελοκήπων, παρουσιάζει μία μικρή καθυστέρηση. Τίποτα άλλο, αυτά προς το παρόν. Αν εσείς δείτε κάτι και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber φυσικά, στο 982-951-951. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης, Καταρίνα Λιόλιου, Νίκος Οικονομόπουλος. Για το ξεκίνημα, δυναμώνουμε την ένταση. Τραγουδάμε, χορεύουμε με Δέσποινα Βανδύ στους 95,1. Φυσικά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Γιώργο Σαμπάνη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το Rally Death επιστρέφει δυναμικά. Σήμερα και αύριο η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία υποδέχονται το 58ο Rally Death Δημήτριος Νεζάμης, με επίκεντρο φυσικά την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα διήμερο γεμάτο ταχύτητα και αγωνιστική δράση, με ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Η δράση λοιπόν ξεκίνησε σήμερα με το διοικητικό και τεχνικό έλεγχο από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα στην νότια πύλη της έκθεσης, ενώ στις 7 το βράδυ πραγματοποιείται η πανηγυρική εκκίνηση. Μην χάσεις λοιπόν το 58ο Rally Death Δημήτρης Νεζάμης. Η Θεσσαλονίκη κινείται σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35. Έντεν. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: 90 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Τρίτο φεστιβάλ Ρίζιου. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
1: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
0: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
1: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
0: Τρίτο φεστιβάλ Ρίζιου. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
2: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
2: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
2: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
3: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Πέτρος Ιακωβίδης.
6: Τίτλος:
5: Παγκόσμιο φαινόμενο.
7: Download.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας. Κοσμοράδιο.
1: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Μα αρέσει πολύ αυτή η συνεργασία στα Βέντο και Ευαγγελία εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για το σημερινό Σάββατο. Σήμερα λοιπόν είναι 12 του μήνα, είναι η 255η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση αναμένεται στις 7 και 39 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει ο Αυτόνομος. Ξέρετε κάποιον με αυτό το όνομα? Χρόνια του πολλά λοιπόν. Όσον αφορά τις απαιτίους και τις λοιπές γιορτές, είναι η μέρα δράσης για την ημικρανία, η μέρα του ΟΗΕ για τη συνεργασία των χωρών του Νότου, Παγκόσμια ημέρα δελφινιών, Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών, η μέρα του προγραμματιστή στη Ρωσία και στο Ιράν είναι η μέρα του κινηματογράφου. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η μέρα του γλυφιτζουριού. Μη χειρότερα. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Σε πάρα πολύ λίγο σου έχω ετοιμάσει Νατάσα Θοδωρίδου και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα έρχεται ένα όμορφο τραγούδι, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Χρήστος Μενιδιάτης. Στους 95,1. Φυσικά.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

Αυτή φυσικά είναι η Ιουλία Καλυμάνη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Σάββατο σήμερα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. Περνάμε καλά, περνάμε, θα μου πεις. Γι' αυτό έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια τραγουδάρες. Καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα στην Αντωνία, όπως και στην Ελισάβετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα έρθει τραγούδι που ζητήσατε από Γιώργο Κακοσέο. Επίσης ζητήσατε και Αντώνη Ρέμο. Δυναμώστε την ένταση να τον απολαύσουμε όλοι παρέα. Μη φύγεις. Στους 95,1 φυσικά.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω και την ερώτηση της ημέρας, η οποία έχει ανέβει από την αρχή της εκπομπής. Και σε περίπτωση που δεν έχεις απαντήσει, σε παρακαλώ να το κάνεις. Πες μου έναν αγαπημένο σου στίχο από τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ερώτηση και πες μου. Σου προτείνω να διαβάσεις και τα σχόλια. Πραγματικά θα θυμηθείς κάποιο στίχο από τραγούδι που ίσως σου διαφεύγει. Πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Τώρα έχουμε το φθινόπωρο, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις μια εξόρμηση έτσι το Σαββατοκύριακο, μια μουσική ακόμα.
2: Μπορείς. Ναι, ειδικά όσοι έχουν εξοχικά, ετοιμάζονται τώρα να πάνε να αρχίσουν τελευταίο συγύρισμα, να βιάσουν τα ψυγεία, τους καταψύκτες, να συμμαζέψουν τα έπιπλα κήπου, μπαλκονιού, ομπρέλες.
5: Κάτι κάπως ακούγεται σαν μια λίστα με τα πράγματα που έχεις να κάνεις, μη δάτε μου.
2: Τίποτα, ναι, κάτι δικά μου.
5: Κάτι δικά σου, ναι.
2: Και κάποιον πολλών ακόμη εκεί έξω.
5: Με 150 ευρώ. Έρχομαι εγώ κι άλλα 150 ευρώ. Δεν θα κάνει τίποτα, Μιράντα.
6: 150 γραμμάρια πατηρόσπορα. Να ξέρει.
5: Θα στα φτιάξουμε όλα, Μιράντα. Ό,τι χρειάζεσαι.
2: Μάνο τώρα, μου φύγε ένα βάρο. Αλήθεια, να σε καλά. Κάτσε. Τα έχω στην τσέπη μου τώρα, περίμενε. Πάρε τα.
5: Έλα, και 150 για τη Σοφία. Θέλει και αυτή να έρθει.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και ναρομπογιές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
20: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας έρχεται 13 με 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες από όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί. Ντοκιμαντέρ και animation. Φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Οι ιστορίες μας ενώνουν.
21: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε 24ωρη λειτουργία και για σήμερα Σάββατο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σέρες, βρέθηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα των δραστών από την απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της για τον εντοπισμό του δράστη και των υπόλοιπων συνεργών του. Άλμα 75% σε σχέση με πέρσι για τα δημολόγια λιανικής στο φυσικό αέριο. Πανάκριβα και τα δύο καύσιμα της θέρμανσης λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Ουκρανία, νέα κλιμάκωση με ρωσικές επιθέσεις σε φορτηγά πλοία και χαλιβουργίες. Ουκρανικά drones σφυροκόπησαν τη Σαμάρα. Μπάσκετ, ο αγώνας που ξεχωρίζει σήμερα, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ στις 6. Καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά, ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
22: Την κορυφή του Λευκού Πύργου
23: για όλο το πλανήτη.
22: Στον αέρα στους 95,1.
23: Στο ίντερνετ
22: κοσμοράδιο.gr.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε live από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ λίγο μετά τις 2. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Αν τώρα είσαι πολύ μακριά μας, μη στεναχωριέσαι, υπάρχει το μαγικό link www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, και φυσικά και από την εφαρμογή μας, την οποία μπορείς να κατεβάσεις πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα στο κινητό σου, αν είναι smartphone, είτε είσαι σε περιβάλλον Android είτε σε iOS. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο στο κέντρο, όμως βλέπω ότι στον περιφερειακό γίνεται ο κακός χαμός στο ύψος της Τριανδρίας και του Θεάτρου Γης μέχρι και τις 40 εκκλησίες και στα δύο ρεύματα. Ελπίζω να μην έχει συμβεί κάτι, να είναι απλά κίνηση ή να είναι απλά έργα που κάνουν για το flyover. Αν κάποιος έχει περάσει από το σημείο ή είναι εκεί, μπορεί να μας στείλει παραπάνω πληροφορίες στο Viber, φυσικά στο 6982-951-951. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίκος Βέρτης και Δέσποινα Βανδύ και Πάνος Κιάμος. Λέω να συνεχίσουμε την εκπομπάρα με ολοκένουρια, μαγική για ακόμα μια φορά, Άννα Βύση στους 95,1. Φυσικά.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάνος και Άμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Βασίλης Παπαβασίλειος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Και τώρα ήρθε η αγαπημένη ώρα, στην οποία το Viber του σταθμού παίρνει φωτιά. Γιατί? Γιατί σου έχω καταπληκτικό πεντανόστιμο διαγωνισμό. Ψάχνω έναν και μόνο έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια που θα κερδίσει δύο πίτσες 8 τεμαχίων από τη σειρά Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Υπάρχει πιο νόστιμο δώρο? Δεν υπάρχει. Μπαίνεις λοιπόν στο Viber στο 6982-951-951, γράφεις τη λέξη πίτσα και το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη στον νικητή.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άρα.
3: Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline.

0: Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
3: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη που ανθίζουν και κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης, ε.
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Λογαριασμός λοιπόν, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Τι θα γίνει με το καιρό, παιδιά? Λένε ότι τάχα από αύριο Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία, θα βρέξει κιόλας και σήμερα το απόγευμα δίνει βροχές. Και από Δευτέρα δηλαδή θα βγάλουμε τα μπουφάντα φθινοπορεινά, ας πούμε, τύπου. Δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ προσωπικά σήμερα το πρωί βγήκα λίγο να περπατήσω. Λέω, ας περπατήσω λίγο από το σπίτι μου μέχρι να πάρω στην επόμενη στάση, έτσι λίγο για να ξεπιαστώ. Έσκασα από τη ζέστη. Δεν μου πεις, έχει και υγρασία η Θεσσαλονίκη. Έτρεχε ο υδρότας πάλι, λες και ήταν Ιούλιος. Δηλαδή από αύριο τώρα ξαφνικά θα πέσει θερμοκρασία και θα βάλουμε Δευτέρα τα μπουφάν. Δεν πιστεύω τίποτα. Διαβάζω βέβαια τις προβλέψεις εδώ, τις μετεωρολογικές, αλλά τίποτα. Αν δεν το δω, αν δεν κρυώσω, αν δεν μου σηκωθεί η τρίχα, αν δεν τσουτσουριάσω, δεν πιστεύω τίποτα. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε. Έρχεται Νίκος Μακρόπουλος, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Γιώργο από τον κολλητό του, τον Στέφανο από Αριδαία. Πολλά πολλά φιλιά εκεί στα παιδιά.
1: Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο. Βάλε μου πρόστιμο αν θες που... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

Δήμος Αναστασιάδης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου που λέτε. Με παίρνει μια φίλη μου τηλέφωνο. Δεν απαντάω, γιατί κάτι έκανα, δεν θυμάμαι. Την παίρνω αμέσως μετά από 10 δευτερόλεπτα. Δεν απαντάει. Σας έχει τύχει, νομίζω. Είμαι σίγουρος. Κόβω τα χέρια μου και τα πόδια μου. Δεν είναι πάρα πολύ εκνευριστικό? Αφού με παίρνεις, δεν απάντησα και σε παίρνω καπάκι, δεν απαντάς εσύ. Δηλαδή, πότε πρόλαβες και άφησες το κινητό κάτω, ας πούμε, και δεν απαντάς τώρα? Λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Εγώ το κάνω ποτέ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Όποτε με παίρνουν και μπορώ, απαντάω. Όποτε δεν μπορώ να απαντήσω, παίρνω αμέσως. Δεν καθυστερώ. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε τώρα για να μην πιάσουμε έτσι τα ψυχολογικά μας και πάθουμε καμιά κρίση στα βαθιάτικα. Έρχεται η Νατάσα Θοδωρίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

βλακίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: μας αρέσει πολύ και την Καρμπή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα το εισιτήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε πάει Τόκιο. Δύο τυχεροί λοιπόν κερδίζουν από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Τόκιο και ακόμη 8 επισκέπτες μεγάλα δώρα. Μπες λοιπόν στην έκθεση, σκάναρε το εισιτήριό σου και πάρε μέρος αυτόματα στις 4 κληρώσεις που ξεκινούν από τις 6.30 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 8.30 ώρα το βράδυ στο stage στο τόξο της Χάνθ. Κράτησε το εισιτήριό σου και δες τους όρους στο thessalonikifair.gr. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ναι. Κάποια στιγμή διαφωνείς, ρε παιδί μου, με το Τέρι, ναι, με το σύντροφο τη σύντροφό σου. Η πιο συχνή διαφωνία που μπορεί να έχεις,
3: ναι,
2: είναι,
3: ποια
2: μπορεί να είναι.
3: Ένα.
2: Ποια είναι, ρε παιδιά.
3: Ποια είναι. Τι θα φάμε σήμερα.
4: Θα παρακύλουμε.
2: Μπορεί.
3: Τι θα βάλουμε να δούμε την ώρα που τρώμε.
2: Ναι, και ναι, αυτό επίσης.
4: Έχεις δύο τηλεοράσεις. Problem solved. Πάμε παρακάτω.
2: Δεν είναι ωραίο.
3: Γιατί να έχει σχέση άμα είναι.
2: Παιδιά, όχι. Είναι ώρα να βλέπει αγκαλίτσα λίγο τηλεόραση.
4: Τρώ, Μιράντα, την ώρα που βλέπει. Πώ θα
3: έρθει.
2: Δεν τρώ. Το κλιματιστικό.
3: Το κλιματιστικό είναι στο ύπνο δωμάτιο.
2: Δεν πιάνει.
3: Όχι, εκεί που κοιμόμαστε.
2: Συγγνώμη, να μια διαφωνία. Πού θα δούμε τηλεόραση, στο ύπνο δωμάτιο ή έξω στο
3: ύπνο δωμάτιο. Όχι, θα δούμε το κλιματιστικό.
4: Το ύπνο δωμάτιο είναι μόνο για σεξ.
3: Στου πόσου βαθμού είναι το κλιματιστικό επίση.
2: Ο καυγάζει.
4: Μιράντα, φαντάζεσαι να τον έχει στο ίδιο σπίτι να μένετε μαζί.
2: Μα γι' αυτό δεν έχω σχέση.
3: Ζάχαρη θα τολμούσα, δεν κατάλαβα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ.
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Θεσσαλονίκη, ακού καλά. Όπου κι αν είσαι, υπάρχει ένα ματ τζιμ κοντά σου. Κέντρο, ανατολικά, δυτικά. Βρες το ματ σου και ανακάλυψε τις ματ προσφορές που ισχύουν τώρα. Το ματ τζιμ είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Με την πιο εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών δίπλα σου. Και με κάθε νέα εγγραφή, ένα ευρώ προσφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο matgym.pavlaboutique.gr και βρες το ματ της περιοχής σου. Ματ τζιμ, παντού στη Θεσσαλονίκη. Βρες το ματ σου.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Μία προσφορά του eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εντολή για άμεση έρευνα έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς για τις συνθήκες πτώσης του δέντρου χθες σε πάρκο στην Αιγαίου. Τραυματίστηκε η μητέρα με το 1,5 έτους παιδάκι της που και οι δύο φέρουν ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι. Για πρώτη φορά, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα τη Ρο και την Στρογγύλη. Συνομίλησε με φαντάρους, ενώ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Βουλγαρία. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας νύχτας σε αποθήκη όπλων. Αποτελεί τη δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικό της ΕΜΚΟ τις τελευταίες εβδομάδες. Απόψε στις 9 η μεγάλη επαιτειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι με δωρεάν είσοδο στην παραλία Θεσσαλονίκης. Super League, ο αγώνας που ξεχωρίζει σήμερα, Ολυμπιακός Όφη στις 7. Καλός ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
16: για όλο το πλανήτη.
15: Μαζί.
16: Στον αέρα.
15: Στους 95,1.
16: Στο ίντερνετ.
15: Κοσμοράδιο.gr.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με μια υπεροχή καντάδα από τον Απόν, ξεκινήσαμε την τέταρτη και τελευταία ώρα τη σημερινή εκπομπή, η εκπομπάρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, αν συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.κοσμοράδιο.gr. Τι κάνετε, πώς είστε? Βλέπω το ημερολόγιο εδώ, 12 Σεπτέμβρη. Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε ξεκίνησαν τα σχολεία χθες, χαμπάρι δεν έχω. Λοιπόν, να κρυώσει και ο καιρός για να μπούμε έτσι καλά σε φθινοπορεινό mood. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα, αλλά εξακολουθεί έτσι να έχει κίνηση ιδιαίτερη αυξημένη στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας και του Θεάτρου Γης και λίγο πριν τις 40 εκκλησίες. Κατά τα άλλα, μέσα στο κέντρο η κίνηση είναι ομαλή. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Μπορείτε φυσικά να επικοινωνήσετε μαζί μου στο Viber για να μου πείτε αν είδατε εσείς κάτι ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. 6982-951-951. Δυναμώνουμε την ένταση σε πάρα πολύ λίγο. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται Άννα Βύση, έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και Αντώνης Ρέμος. Τώρα, Peggy Zina, πουθενά, πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου σήμερα. Δεν θα τοποθετηθώ, τα πράγματα είναι απλά. Όποιος θέλει να πάει, πάει. Και όποιος δεν θέλει να πάει, δεν πηγαίνει. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι ένα καταπληκτικό υπερθέαμα που νομίζω ότι όμοιό του δεν έχει δει η Θεσσαλονίκη, μη σου πω και η Ελλάδα. Μπορεί να είμαι λίγο περιβολικός, αλλά σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, έτσι θα γίνει. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών υαλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
6: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
6: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
6: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
6: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.

0: Μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: ζεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Πάνος Κιάμος, μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
0: Να
3: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
0: Φωτιά με φωτιά.
3: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εύκολο να το λες, Ιουλία, μου αγαπάτε καταλλήλους, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Πού να το βρούμε τον κατάλληλο ή την κατάλληλη. Κάνουμε έτσι, παίρνουμε ένα ρίσκο και μπορεί να μας βγει, μπορεί και όχι. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Για τελευταία φορά για σήμερα σου υπενθυμίζω και την ερώτηση της ημέρας που θέλω να μου απαντήσεις. Πες μου έναν αγαπημένο σου στίχο από τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ερώτηση αυτή που σου είπα και πες μου τον αγαπημένο σου στίχο. Σε πάρα πολύ λίγο, Έλενα Παπαρίζου και Θοδωρής Φέρης. Τώρα όμως, Μιχάλης Χατζηγιάννης στους 95,1. Φυσικά.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο. Βάλε μου πρόστιμο αν θες που... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Τώρα αυτό το τραγούδι πες μου, το φαντάζεσαι στην της Eurovision να εκπροσωπεί την Ελλάδα? Εννοείται, πρώτη θέση, εννοείται. Jackie O, Ελένη Φουρέιρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Στείλω πολλά φιλιά σε φίλη μου την Αθηνά, η οποία μου λέει ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει, Λιμπιλάκο. Είμαστε ένα beach bar, λέει, κάπου στην Καβάλα και περνάω καταπληκτικά. Έχει και κόσμο και είναι και θερμοκρασία μια χαρά. Ναι, αφού βλέπω τώρα ότι το θερμόμετρο είναι στους 32 βαθμούς. Τι να πω, δηλαδή, έλεος. Εν πάση περιπτώσει, πολλά φιλιά, Αθηνά μου. Πάμε να τραγουδήσουμε σε πάρα πολύ λίγο Νατάσα Θοδωρίδου που ζητήσατε εσείς. Τώρα όμως, μπράβο, το λέει ο Παύλος Γκόρδης στους 95,1. Φυσικά. Μπράβο,

0: Μας αρέσουν οι συνεργασίες σαν κι αυτήν. Στα Βέντο και Δάφνη Λόρενς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Αναστασία Πασχαλή.
1: Γεια σου, Βασίλη μου. Φυσικά, το αυτό το υπέροχο μουσικό δίδυμο το απολαύσαμε και την Δευτέρα στα Music Like Events της 96η Θεσσαλονίκης παρέα με το Κοσμοράδιο και ήταν καταπληκτική και από κοντά, έχω να σου πω.
0: Εννοείται. Έχουν καταπληκτική σκηνική παρουσία και μας αρέσει ειδικά η Στα Βέντο. Μας αρέσουν χρόνια τώρα και αγαπημένη Δάφνη Λόρενς φυσικά. Όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, μιας και έχει έρθει και η Αναστασία Πασχαλή για να σας κρατήσει καταπληκτική ραδιοφωνική παρέα για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Στα μισά ακριβώς της εβδομάδας. Μισά, ενώ αν την πιάσουμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
4: Στην αρχή του φθινοπόρου προτιμάς να το πούμε.
3: Δεν είναι φθινόπορο όμως.
4: Σεπτέμβρης είναι. Τι είναι, καλοκαίρι, έλα πες μου. Είναι από καλό καιρό.
3: Είναι Σεπτέμβρης.
4: Είναι Αύγουστος, 38. Πόσο έχουμε, 39 Αυγούστου.
3: Δεν το μετράω ούτε έτσι. Λέω απλώς ότι είναι Σεπτέμβρης. Λέω αυτό που είναι, ρε παιδιά. Φθινόπορο ημερολογιακά, μεν, αλλά όχι.
5: Επίσημα, παιδιά. Αστρονομικά μπαίνει στις 23 Σεπτεμβρίου στις 3 και φέτα ξημερώματα.
4: Και αν
5: για το βόρειο ημισφαίριο.
4: Ναι, και αν έχει την ηλικία μα είναι φθινόπουρο.
5: Να μιλά για
3: τον εαυτό σου.
5: Αλλά ήταν επιτέλους μια κρίση αυτογνωσίας.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-170-5668. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός?
11: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 92η.
2: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
11: Στα Βέντο, Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
2: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
11: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
2: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
11: Ακύλας.
2: Ρία Ελληνίδου.
12: Music Events Live.
11: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
2: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
11: Music Events Live με το Κοσμοράδιο 95,1. Παρουσίαση Τάσος Ριζόπουλος.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
15: Με δουλεύεις?
14: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League.
15: Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι.
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή της Σκάλας του Δήμου Αριστοτέλη. Κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σέρες. Εντοπίστηκαν 2 οχήματα με καλάσνικοφ σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης λίγες ώρες μετά την απόδρυση βαρυπινίτη από το νοσοκομείο. Αλάσκα. Ανασύρθηκαν νεκροί 2 άνθρωποι από τα παγωμένα νερά, ενώ επέζησε 15χρονος που επί 2 ημέρες κρατιόταν από την αναποδηγυρισμένη βάρκα που είχαν για ψάρεμα. Ουκρανία. Ρωσικά πλήγματα δέχτηκαν 2 φορτηγά πλοία σε λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε Ζαπορίζια, Νύπρο και Κρυβή Ρίχ. Μπάσκετ ανδρών. Στις 7 ο φιλικός αγώνας Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
20: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
21: Μαζί.
20: Στον αέρα. Στους 95,1.
21: Στο ίντερνετ.
20: Κοσμοράδιο.gr.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο τραγούδι, τι θέλω εγώ με σένα, τι έπαιξε μόλις δυνατάζουσα, είναι το 5,1 και είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Με Αναστασία Πασχαλή, αχ και τι ωραία που θα περάσουμε. Σου έχω νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, σου έχω σούπερ δώρο, δεν σου το αποκαλύπτω ακόμη. Φυσικά μουσικά νέα, αφιέρωμα στον αγαπημένο κορυφαίο Γιώργο Μαζονάκη και πολλά πολλά ακόμη. Φύγαμε να ξεκινήσουμε πρώτα με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, όπου εκτός της πόλης έχουμε καθυστέρηση στα διόδου Μαλγάρου, χρειάζεται αρκετή υπομονή και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ όσον αφορά την πόλη μας, ξεκινάμε κίνηση στην περιφερειακή οδό ρευμοπορία προ τα δυτικά τη πόλη. Αρχικά στα Κωνσταντινοπολίτικα κάποιε μικροκαθυστερήσει, ενώ αργότερα εντείνεται η κίνηση στο ύψο των 40 εκκλησιών. Τώρα προ τα δυτικά τη πόλη, πω έχουμε αρκετά την αερογέφυρα Σταυρούπολη και την κάδο τη λεωφόρου Μικηθοδωράκη, κυρίω συμβολή τη Μέτη Μοναστηρίου, ενώ αρκετά προσέχουμε όσον αφορά το κέντρο και την Τζιμισκή στο ύψο τη Αγία Σοφία και την Δραγούμη σε όλο το ύψο τη. Όσον αφορά τώρα την Αγίου Δημητρίου, έχουμε αρκετή κίνηση στο ύψο τη Καμάρα, ενώ προ τα ανατολικά τη πόλη, πω έχουμε αρκετά τα φανάρια σε Μπότσαρη και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορεία. Ενώ και προς την Εθνική Αντιστάσεως, στη Μεγάλη Διασταύρωση, σε είσοδο και έξοδο του περιφερειακού, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και αργότερα στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή, συμβολή με την Αεροδρομίου. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα, με την δική μας καλησπέρα, ευχές και αφιερώσεις μέσα από το Viber στο 6982-951-951 και σου φέρνω και μέλη σας, γιατί ήρθε η στιγμή να απογειωθούμε. Δυνάμωσε το και φύγαμε να χορέψουμε.

0: Νέο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιο, το κορίτσι μας, το κυκλοφόρησε Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα τραγούδι το οποίο ήδη μας έχει ξεσηκώσει και ήδη το απολαμβάνουμε και μέσα από το σούπερ εντυπωσιακό, άκρους κινηματογραφικό music video που κυκλοφόρησε μαζί με το τραγούδι. Η μουσική έγραψε ο Γιάννης Βακίνος, ενώ τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, με την εντυπωσιακή ερμηνεία της Κατερίνας Λιόλιου. Ήρθε και απογειώθηκε. Ένα τραγούδι που έχουμε ήδη αγαπήσει και το ακούς δυνατά στους 95,1. Εμείς φυσικά συνεχίζουμε μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή και έχω να σου πω πως η θερμοκρασία κυμαίνεται 29 με 30 βαθμούς. Βέβαια, η αίσθηση είναι σαν 33, αλλά ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Η υγρασία παραμένει στο 67%, ενώ αργότερα από τις 8 και μετά αναμένουμε και λίγα σύννεφα, λίγη βροχή, ίσως και λίγο πιο έντονη να γίνει. Οπότε πάρει και μια ομπρέλα μαζί σου για να απολαύσεις σήμερα το απόγευμα και το βράδυ σου όπως του πρέπει. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός.
4: Τι,
3: μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
4: Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο more.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου.
3: Προλαμβάνω.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και αναρρωπογείς για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία,
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
9: Πέτρος Ιακωβίδης.
10: Τίτλος
9: Παγκόσμιο φαινόμενο.
11: Download.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Η Άννα Βίση έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Ένα τραγούδι που σίγουρα μας ταξιδεύει όποια στιγμή και αν το ακούσουμε, ακόμη και δεν είμαστε διακοπές μας. Είναι σίγουρο πως μας πηγαίνει κάπου στις Κυκλάδες, στο νησί λοιπόν που ήμασταν ή που θα θέλουμε να ταξιδέψουμε φέτος το καλοκαίρι. Και γιατί όχι ακόμη και το Σεπτέμβρη, όπου οι θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται παραμένουν ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Συνεχίζουμε παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και την Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και σου φαίνω και δύο διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις και εσύ τη φετινή την 90η παρέα με το Κοσμοράδιο για να μπεις να ανακαλύψεις όλη την ιαπωνική κουλτούρα, φυσικά όλα τα περίπτερα όπου έχει φέτος, αλλά και μοναδικές συναυλίες. Αύριο λοιπόν έχουμε την Ρία Ελληνίδου και δεν θέλω να ξεχνιάσει πως θα είναι μια φανταστική συναυλία. Γι' αυτό στείλε μας και εσύ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη συναυλία στο Viber στο 6982-951-951 για να πάρεις τον αγαπημένο σου άνθρωπο και να πάτε παρέα. Φυσικά συνεχίζουμε ένα υπέροχο, μια υπέροχη συνεργασία, Αντώνης Ρέμος και φυσικά Onirama.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Γελός φυσικά, έχει και υπεροχαρακτήρο άνθρωπος, ακύρωσε στη συναυλία του προς τιμήν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα γίνει πολύ αργότερα, με αφορμή τα δυσάρεστα αυτά νέα, γιατί φυσικά οι φίλοι και οι συνεργάτες φαίνονται και στις δύσκολες στιγμές. Πάμε όμως σε άλλα νέα, γιατί σου έχω κάτι φοβερό, κάτι μοναδικό. Ο Ηλίας Βρετός έβγαλε νέο τραγούδι με τίτλο Πρόστιμο, σε μουσική του Γιάννη Ηρεμία και σε στίχους Θοδωρή Μάκρα, κυκλοφορεί επίσημα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με ένα super music video. Ως ακροατής στο Κοσμοράδιο 95,1 θα το ακούσεις πρώτος και αποκλειστικά τη Δευτέρα, τώρα μεθαύριο 14 Σεπτεμβρίου, και κάνεις και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να μάθεις τα πάντα σχετικά με το τραγούδι αυτό, αλλά και μέσα από τα social media. Για πάρε όμως και μια γεύση.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο αν θες που...
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αγαπημένος ο Νίκος Βέρτης έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή στην πύλη Αξιού, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και έγινε χαμός, sold out, βγήκαν και οι δύο βραδιές και χθες και σήμερα φυσικά και χθες την Παρασκευή, αλλά και σήμερα η σημερινή βραδιά λοιπόν συνεχίζεται στην πύλη Αξιού με τον Νίκο Βέρτη που είναι επίσης sold out. Φυσικά έρχεται και ένα συγκεκριμένο αριθμό εμφανίσεων και ελπίζουμε να τον απολαύσουμε και εμείς και φυσικά κάνεις και κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να απολαύσεις τα πάντα, να μάθεις τα πάντα σχετικά με τις εμφανίσεις του εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Για πολλά χρόνια να έρθει και νομίζω όλοι το χαιρόμαστε που είναι ξανά στην πόλη μας, να ακούσουμε live τα αγαπημένα μας τραγούδια φυσικά, να χορέψουμε, γιατί είναι μοναδικός όπως και να το κάνουμε φυσικά. Αλλά σου έχω και πολλά και ωραία και στα επόμενα λεπτά και είμαι σίγουρη πως θέλεις να μείνεις για να τα ακούσεις όλα.
1: Ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Μιράντα, έχεις πάει ποτέ για ψώνια με τον Γιώργο Τσεσμετζή?
5: Με τον Γιώργο. Ναι, έχουμε πάει.
4: Φορές.
5: Αλλά κυρίως
4: ψωνίζει η Μιράντα.
5: Στην καραντίνα που πηγαίναμε στα σούπερ μάρκετ, εδώ που ήταν η ευχαρίστησή μας, δεν είχαμε τι να κάνουμε.
4: Όπου ότι πήραμε ντοματίνια.
5: Ναι, ένα πράγμα τη φορά για να λέμε ότι κάπου πήγαμε και κάτι κάναμε.
4: Μετακίνηση 6.
5: Έχει καιρό να πάμε, γιατί ο Γιώργος.
4: Ναι, ότι παλιά περνούσα πάρα πολύ ωραία.
5: Αυτό.
4: Γιατί, ναι, πηγαίναμε.
5: Πες τι έκανες.
4: Έκανε η Μιράντα εξονυχιστικό έλεγχο. Έχει τα μπλουζάκια, μην πετάει καμιά κλωστή, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
5: Ναι,
4: αυτά που πολλές φορές κάτι έβρισκε, εγώ δεν θα τα βλέπω ποτέ.
6: Όποιος ψάχνει βρίσκει.
4: Αλλά στο τέλος πάντα είχα το δικαίωμα της επιλογής να διαλέξω ένα κυρίως αμπιγέ φόρεμα ή κάτι έξω.
6: Για σένα.
4: Για μένα, ναι. Τι λες, μωρέ.
5: Να το δοκιμάσω.
4: Να το δοκιμάσει η Μιράντα και να γελάσω εγώ.
5: Για να γελάσω εγώ.
4: Και έτσι σταμάτησε να μου λέει να πηγαίνουμε στα μαγαζιά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θεσσαλονίκη, ακού καλά. Όπου κι αν είσαι, υπάρχει ένα ματ τζιμ κοντά σου. Κέντρο, ανατολικά, δυτικά. Βρες το ματ σου και ανακάλυψε τις ματ προσφορές που ισχύουν τώρα. Το ματ τζιμ είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Με την πιο εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών δίπλα σου. Και με κάθε νέα εγγραφή, €1 προσφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο matgym.pavlaboutique.gr και βρες το ματ της περιοχής σου. Ματ τζιμ, παντού στη Θεσσαλονίκη. Βρες το ματ σου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Books Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω.
13: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Η ώρα είναι 5.
12: Μία προσφορά του eFood.
14: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε 24 ώρη λειτουργία το μετρό για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης. Δήμος Γόρτινας. 87χρονη γυναίκα παρασύρθηκε κατά λάθος από το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της, χάνοντας τη ζωή της. Βουλγαρία. Πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη σε αποθήκη όπλων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη φωτιά. Κόλπος του Άντεν. Σομαλοί πειρατές απελευθέρωσαν φορτηγό πλοίο που κατέλαβαν τον Απρίλιο μαζί με τα 17 μέλη του πληρώματός του μετά την καταβολή λήτρων. Τένις γυναικών Αμερικανικό Open. Απόψε στις 11 η τελική αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Έλενα Ριμπάκινα. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
15: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
16: Μαζί.
15: Στον αέρα.
16: Στους 95,1.
15: Στο ίντερνετ.
16: Κοσμοράδιο.gr.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νατάσα Θεοδωρίδου είναι μοναδική και παίζει δυνατά σε 95,1. Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει για εσένα, μας ακούς στα πέρατα του κόσμου. Φυσικά να στείλω την καλησπέρα μου στο ιατρικό επιτελείο της Φραγκφούρτης και στον Στράτο. Πολλά χαιρετίσματα. Ξέρεις, έχουν μπει τα κρέατα στη σούβλα, μας έχει στείλει και βίντεο. Φαίνονται άκρος λαχταριστά. Μα κάναμε ήμασταν εκεί πέρα, κάναμε όλοι ένα φαγοπότι. Όμως όπου και αν είσαι, ξέρεις ότι είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή και φυσικά συνεχίζουμε τις δικές αφιερώσεις στο Viber στο 698-2951-951. Τώρα φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε στα δύο του Μαλγάνου. Όσον αφορά εντός της πόλης, έχουμε καθυστερήσεις στην αερογέφυρα Σταυρούπολης, κάδος λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά στο κέντρο της πόλης, όπου έχουμε στα φανάρια της λεωφόρου Νίκης, ενώ και στην θέλουμε προσέξεις Κωνσταντίνου Καραμαλή με την Παπαναστασίου και πέρα στα φανάρια έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και αργότερα επί της Μπότσαρη και της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, νικήσατε τη στάση στη μεγάλη διασταύρωση σε είσοδο και έξοδο του περιφερειακού, χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή, ενώ και αργότερα επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στη συμβολή της με την αεροδρομίου. Κατά τα άλλα, κινούμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς, πάντα με άνεση και φυσικά με ασφάλεια. Και πάμε λοιπόν λίγο όλα να τα κάνουμε έτσι λίγο ένα πιο μαγικά, πιο όμορφα, πιο ρομαντικά. Φυσικά παρέα με Μιχάλη Χατζηγιάννη, δυνατά στους 95,1. Καλώς ήρθες.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
1: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: και Θοδωρής Φέρης έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1 και εγώ έχω να σου πω πολλά. Γιατί έρχεται το ράλι, το 58ο ράλι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Δημήτριος Νιζάμης με επίκεντρο τη φετινή χρονιά σήμερα και αύριο. Μια μοναδική στιγμή θα ζήσουμε στη Θεσσαλονίκη παρέα με την Κεντρική Μακεδονία που υποδεχόμαστε αυτό το φανταστικό διήμερο γεμάτο ταχύτητα, αγωνιστική δράση, ειδικές διαδρομές σε Λιβάδι, Πετροκέρασα, Χολομόντα και Γαλάτιστα. Κρατάμε λοιπόν τα σημεία στα οποία θα έχουμε το ράλι. Φυσικά σήμερα το απόγευμα από τις 7 και μετά θα πραγματοποιηθεί και η πανηγυρική εκκίνηση και είμαι σίγουρη πως δεν θέλεις να το χάσεις. 58ο ράλι Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Δημήτριος Νιζάμης, γιατί η πόλη μας θα κινηθεί σήμερα και αύριο σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας. Διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
6: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
7: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
8: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
7: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
8: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
7: Α, λόγω της έκθεσης,
8: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
9: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη, πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακή. Μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Νούμερο 3.

0: έχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Πάμε κέντρο για καφέ.
3: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
2: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της Χαμφ. Μπήκες.
3: Μπήκα.
2: Πάρκινγκ στη Χαμφ με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
3: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
2: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη Χαμφ.
3: Μπήκες.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Πάνος Κιάμος, μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
6: Φωτιά με φωτιά.
5: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μια και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.

τραγούδι από Αναβίση, όχι γιατί το άκουσες πρώτος και αποκλειστικά στο 95,1 όλη αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου σου έχουμε και άλλα ευχάριστα νέα, γιατί έρχεται και άλλο νέο τραγούδι. Είναι ο Ηλίας Βρετός με το τραγούδι Πρόστιμο, σε μουσική του Γιάννη Ιερεμία και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, και θα κυκλοφορήσει με ένα super music video την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως εσύ θα το ακούσει αποκλειστικά στις 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα μεθαύριο. Οι αποκλειστικότητες έρχονται δυνατά στο 95,1. Φυσικά και με ένα κλικ στο cosmorad.gr, αλλά και μέσα από τα social media μαθαίνεις ακόμη περισσότερα σχετικά με το τραγούδι αυτό. Εμείς συνεχίζουμε φυσικά το δικό μας απόγευμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Η θερμοκρασία παραμένει στους 29 βαθμούς, ενώ η υγρασία στο 60%. Και σε πολύ λίγο σου έχω και σούπερ δωράκι. Για μην ακούσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

Αχ, πόσο ωραία μάτια έχει. Παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, ένα τραγούδι που αφιερώνει ο Γιώργος στη Μάρινα στα πιο ωραία καταγάλανα μάτια που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Γιατί, παιδιά, κάποιες φορές ο έρωτας είναι κεραυνοβόλος και φυσικά ο έρωτας δεν κρύβεται όπως και ο Βήχας. Φυσικά, πολλά χαιρετίσματα να στείλω στον Στράτο, στην Φραγκφούρτη, αλλά φυσικά και στον Χρήστο, στη Δέσποινα και στον Γιάννη. Πολλές αφιερώσεις, πολύ ωραία τα μηνύματά σας και πολύ η αγάπη που παίρνουμε μέσα από το Viber στο 698-2951-951. Στείλε μας και εσύ το δικό σου μήνυμα και φυσικά στείλε μας και το γενέθλια, τις ευχές για τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Γιατί τηλεφωνήματα έκπληξη συνεχίζονται Δευτέρα με Παρασκευή στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς ήδη προετοιμαζόμαστε. Μας θέλει τον αριθμό του αγαπημένου σου προσώπου μαζί με την ευχή και φυσικά όλους εσάς που θέλετε να το ευχηθείτε για να καλέσουμε. Γιατί να ξέρεις, είναι ένα πολύ ωραίο αυθόρμητο και μοναδικό δώρο που σίγουρα θα το θυμάται. Τι σου χρωστά όμως, έρχεται αμέσως τώρα η Ελ Κοκκίνου μόνο για εσένα.

0: βραδική Πέγκυζίνα και νόημα. Έπαιξε μόλις δυνατά σου 95,1, ενώ πριν από λίγο απολαύσε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί στον έρωτα παρανοείς, όπως ακριβώς και στην απώλεια, και αλήθεια είναι πως είναι μεγάλη απώλεια του. Νομίζω πως όλοι ακόμη είμαστε πολύ σοκαρισμένοι και δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, τόσο αγαπημένος από όλους μας, ακόμη και δεν τον ξέραμε προσωπικά, μας έκανε να τον αγαπήσουμε γι' αυτό ακριβώς που είναι, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, με όλες αυτές τις πρωτοπορίες που έφερε και φυσικά μέσα από τα 33 χρόνια όπου ήταν στον χώρο της μουσικής, κάθε τραγούδι του ξεχωριστό, με μοναδική μουσική, μοναδική ερμηνεία. Οι στίχοι χτύπησαν στην καρδιά και στην ψυχή σε κάθε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει και θα συνεχίσει να ζει, γιατί όπως λέει και η δική μας λαϊκή παράδοση, οι άνθρωποι συνεχίζουν και ζουν μέσα από τις δικές μας αναφορές, μέσα από τη δική μας ενθύμηση και μέσα από τις στιγμές που έχουμε ζήσει. Και ο Γιώργος Μαζονάκης είναι σίγουρο πως θα συνεχίσει να ζει μέσα από όλα τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει, από όλες τις μουσικές στιγμές που ζήσαμε μαζί του, αλλά φυσικά και μέσα από το ραδιοφωνικό αέρα που θα συνεχίσουν τα τραγούδια του να ηχούν δυνατά. Τον αγαπάμε πολύ, θα συνεχίσουμε τον αγαπάμε και όπως είπε και ο ίδιος, το θάνατο να μην το φοβόμαστε, γιατί είναι μια νέα γέννηση. Ας ελπίσουμε λοιπόν η ψυχή του να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται, γιατί είμαι σίγουρη πως μας ακούει και θα συνεχίσει να μας ακούει. Ας αναπαυθεί και φυσικά εμείς θα συνεχίσουμε να τον τιμούμε με πολύ, πολύ αγάπη και πολύ εκτίμηση. Στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο μέσος άντρας περίπου 23 λεπτά αντέχει στα ψώνια. Όταν πηγαίνει η γυναίκα και άχ να διαλέξει και αυτό, μωρό μου αυτό σου άρεσε.
3: Ναι. Συγγνώμη, ούτε η ουρά δεν είναι για το ταμείο.
2: Τίποτα.
4: Α, δεν πιάνεται αυτό.
2: Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορώ, παιδιά.
4: Εγώ δεν θα διαφωνήσω και πολλές φορές το λέω ότι δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα αγόρια μας, τους συντρόφους, τέλος πάντων.
2: Και ισχύει και για μένα. Και εγώ δεν βαριέμαι τόσες ώρες να διαλέξω. Θέλω να πάω να το έχω δει, να το σταμπάρω, να το δοκιμάσω πάνω μου. Είμαστε εντάξει, φεύγουμε.
4: Συνήθως στα αγόρια η διαδικασία της επιλογής είναι πιο εύκολη. Θέλετε κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Ναι.
4: Ένα μπλε μπλουζάκι. Χωρίς τάμπες ή να είναι μια ρίγα, ξέρω εγώ. Άμα δεν το βρείτε, φεύγετε. Εμείς θα κοιτάξουμε. Α, έχει και ένα μπλε, μια γαλάζια εδώ. Και με ένα πουά. Και ένα πράσινο. Και ένα κίτρινο. Και μια πεταλούδα.
3: Α, το κουράστηκα. Πάω για καφέ.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
5: Τα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693 170 5668. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Το Σιδένδρου σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς τραυμάτισε ενήλικη και τον μόλις 17 μηνών γιο της. Αποκλείστηκε είσοδος στο πάρκο. Πάρος. Σε εξέλιξη είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Λεύκες, χωρίς να απειλείται κάποιος οικισμός. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ουκρανία. 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά τους ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν 10 περιοχές της χώρας, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 26 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 25 τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς και του ποδοπατήματος που ακολούθησε σε σχολείο. Αντώνης Ρέμος. Απόψε στις 8 η μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι με δωρεάν είσοδο στην παραλία της πόλης. Συννεφιά και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
4: για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί.
4: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
4: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμό και Κατερίνα Λιόνιου και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε το λογαριασμό από τον καιρό, γιατί οι καταστάσεις είναι αυτές. Έχει πάρα πολύ ζέστη, μετά βγάζει βροχή και δεν μπορούμε να απολαύσουμε, βρε παιδί μου, ούτε μια συναυλία. Δηλαδή, πραγματικά, τι είναι αυτό το κακό. Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 8 με τα αγαπημένα μας τραγούδια, με σούπερ δώρο που σου έχω και στο φέρω στα επόμενα λεπτά. Θα τα μάθεις όλο. Φύγαμε όμως τώρα για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή οδό, στρεμοπορία προς τα δυτικά της πόλης, κοινά από την Ανδρεία μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Χρειάζεται αρκετή προσοχή. Ενώ φυσικά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, φανάρια Μπότσαρη και Βούλγαρη, προσέχουμε αρκετά. Φυσικά και στο κέντρο, στα φανάρια της Λεωφόρου Νίκης με Εθνική Αμήνη. Ενώ θέλω να μου προσέξεις και την Τζιμισκή σε συμβολίτες με Δραγούμη, Βενιζέλου και Κομνηνών. Ενώ προς τα δυτικά της πόλης προσέχουμε και την κάθοδο της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη και κυρίως τα φανάρια με την Δαβάκη, την Αγίων Πάντων και την Μοναστηρίου. Τώρα πάμε λίγο και εκτός πόλης, όπου έχουμε καθυστερήσει στα διόδοντα Μαλγάνου και στα δύο ρεύματα πορείας. Ενώ φυσικά να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Αυτόνομο. Ναι, είναι όνομα φυσικά πολύ ιδιαίτερο και νομίζω πως όποιος θα έχει σήμερα θα λάβει τις ευχές του, γιατί είναι ξεχωριστό. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και πάμε στη μόνη επιλογή. Γιατί, γιατί είναι οι μέλισσες και έρχονται με το πιο γλυκό

0: μοναδικό τραγούδι με τη μοναδική ερμηνεία της Νατάσας Θεοδωρίδου. Πόσο αγαπώ τις συναυλίες, τις live εμφανίσεις και φυσικά μπορείς και εσύ να συνεχίζεις να απολαμβάνεις τις αγαπημένες συναυλίες παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να ανακαλύψεις την Ιαπωνική κουλτούρα, αλλά φυσικά και όλα τα περίπτερα που έχει φέτος η ΔΕΘ παρέα με τον αγαπημένο σου άνθρωπο. Αρκεί να δηλώσεις συμμετοχή γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη συναυλία στο Viber του Κοσμοράδιο στο 698-2951-951. Και σήμερα θα είναι φανταστικά, αλλά και αύριο που έχουμε και Ρία Ελληνίδου σε μια υπέροχη συναυλία. Το κορίτσι μας θα κλείσει την εβδομάδα της ΔΕΘ με DJ set από τον Βασίλη Χαροκόπο και είμαι σίγουρη πως θα το απολαύσεις. Κάνεις και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr να μάθεις τα πάντα σχετικά με τις συναυλίες της ΔΕΘ και φυσικά εγώ στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα.
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Πέτρος Ιακωβίδης.
9: Τίτλος
8: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας έρχεται 13 με 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες από όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ και animation. Φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Οι ιστορίες μας ενώνουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

και Δευτέρα. Ένα υπέροχο τραγούδι που θα απολαύσουμε και απόψε στην δωρεάν συναυλία του για όλους στην παραλία της πόλης. Αναμένεται να ξεκινήσει στις 8. Φυσικά, ακόμη δεν έχει κάποια ανακοίνωση παρά την βροχή που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια λεπτά. Έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός. Καλό είναι να πάρετε μια ομπρέλα μαζί σας. Ελπίσουμε να σταματήσει μέχρι την έναρξη της συναυλίας για να μπορέσουμε όλοι να την απολαύσουμε. Ενώ χρειάζεται να δώσουμε και τη βάση στους δρόμους της πόλης, όπου λόγω της έκθεσης αλλά και της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου, ίσως έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό είναι να επιλέξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι τα λεωφορεία, αλλά και το μετρό, το οποίο και σήμερα συνεχίζει την 24ωρη λειτουργία του με σκοπό να διευκολυνθεί η μετακίνηση του επιβατικού κοινού. Συνεχίζουμε παρέα στο 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 και σου φέρνω αγαπημένη Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εδώ μαζί με αγαπημένη Αναστασία στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μάλιστα, λέμε μέχρι και τις 8 και σου φέρνω και νέο τραγούδι από Ηλία Βρετό με τίτλο Πρόστιμο. Έρχεται λοιπόν σε μουσική του Γιάννη Ερεμία και σε στίχους Θοδωρή Μάκρη. Κυκλοφορεί επίσημα, ξέρεις, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με super music video. Αλλά εσύ θα το απολαύσεις τη Δευτέρα, ξέρεις, μεθαύριο 14 Σεπτεμβρίου. Και για πάρε και μια γεύση, έρχεται αμέσως τώρα.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο αν θες που...
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όλοι χωρισφαίρεις, ξανά και ξανά Κοσμοράδιο 95,1 για να μαθαίνεις τα πάντα πρώτος. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και σου φέρνω σούπερ αποκλειστικό απόσπασμα από την φοβερή συνέντευξη που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στον Τάσο Ριζόπουλο χθες το απόγευμα. Είπαν πολλά, είπαν ωραία φυσικά. Απόσπασμα μπορείς να δεις και μέσα από τα social media που έχει ανέβει σχετικά με τη σημερινή του συναυλία, την οποία αναμένουμε να ξεκινήσει 8 η ώρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και του καιρού. Αλλά φυσικά είναι δωρεάν για όλους στην παραλία της Θεσσαλονίκης και πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Για δυναμωσέ το.
1: Πρόσφατα δήλωσε ότι ετοιμάζει και μια συναυλία για τον Παντελή. Τον Παντελή.
2: Ότι είναι υποστηρίξη. Είπαμε ότι. Είπαμε έτσι. Μια στιγμή που συνέβη πριν από μερικούς μήνες.
1: Συνάντηση με τη μητέρα.
2: Με την κυρία Αθηνά που συμπεριθήκαμε οι δύο οικογένειες και μόνο. Τη είπα κιόλα και εγώ, τη έδωσε μια υπόσχεση ότι αφού μπορούμε και αφού μπορέσαμε και ήρθαμε κοντά.
1: Εσασχώρησε μια απόσταση και όλα αυτά που είχαν γραφτεί και είχαν ακουστεί.
2: Δυστυχώς.
1: Από την πλευρά τη κυρία Αθηνά και τη οικογένεια πληγωθήκαν.
2: Και αυτό ήταν μια στιγμή στη ζωή μου που με πλήγωσε αφάνταστα για ένα φίλο και ένα παιδί που το γνώρισα μέσω κάποιων φίλων. Κάναμε πολύ παρέα. Πιστεύω ότι μου είχε τεράστιο σεβασμό και εγώ του είχα πολύ μεγάλη αγάπη. Πίστεψα από την πρώτη στιγμή. Γιατί αν ανατρέξετε πίσω, θα δείτε βιντεάκια που τον καλούσα πάνω επί σκηνής που ακόμη ο Παντελής δεν είχε κάνει τίποτα. Και έλεγα, παιδιά, ακούστε, έρχεται ένας φίλος, τα τραγούδια του αυτά θα τα αγαπήσετε, θα δείτε έναν άνθρωπο που θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Το πίστευα από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα. Από εκεί και πέρα η ζωή έκρυβε άλλα πράγματα και φύλαξε δυστυχώς ένα πολύ διαφορετικό σενάριο. Και έτσι λοιπόν θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε όλοι μαζί, όχι μια γιορτή, απλά όλοι μαζί να βρεθούμε για να ξαναζήσουμε όλοι μαζί και οι φίλοι του και οι τραγουδιστές και η μουσική και οι παρέες του να ξαναζήσουμε τον Παντελή μας, να ξαναζήσουμε τα τραγούδια του Παντελή έτσι όπως το αξίζουνε.
0: Υπέροχος ο Αντώνης Ρέμος σε μια ακόμη υπέροχη συναυλία που θα απολαύσουμε και σήμερα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Φυσικά θα απολαύσει και ολοκληρωμένη τη συναυλία με τον Τάσο Ριζόπουλο στις επόμενες ημέρες με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, μέσα από το προφίλ μας στο Spotify αλλά και από το YouTube. Ενώ φυσικά οι αξιομνημόνευτοι καλλιτέχνες και τραγουδιστές, παιδιά, μένουν πάντα στη ψυχή μας μέσα από τραγούδια τους. Και είναι πολύ ωραίο όταν εξίσου μεγάλοι καλλιτέχνες τραγουδούν τραγούδια προς τιμήν τους και γίνονται αφιερώματα και συναυλίες και πάντα γίνονται με την καλύτερη διάθεση. Αυτό να το έχουμε στο νου μας, με αγάπη και με εκτίμηση προς τον άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή. Όλα τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν, γιατί ο κόσμος είναι φωτεινός, είναι λαμπερός και οφείλουμε και εμείς να τον κάνουμε ακόμη περισσότερο, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές του. Συνεχίζουμε παρέα στους 95,1 φυσικά με πολλά περισσότερα.
3: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Γιώργο, ετοιμάσου να φτιάξεις κορμί.
5: Εγώ τώρα?
4: Ναι, θα φτιάξεις κορμί. Θα καις ό,τι θερμίδες τρως.
6: Θέλω και εγώ να φτιάξω κορμί.
5: Φουρνέλο θα ανάπτουμε.
4: Όχι. Όταν βλέπεις, λένε οι ειδικοί, μια ταινία τρόμου, καις τόσες θερμίδες όσο θα έκυγες ένα περίπατο 30 λεπτών.
6: Α, μην το λες τέτοια τώρα.
5: Ναι, αλλά η ταινία κρατάει 2 ώρες.
4: Ναι, 2 ώρες.
5: Δεν βγαίνω μισή ώρα το περίπατο. Είπε, μου περίπατο μισή ώρα. Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ο χρόνος είναι
4: κρίμα. Θα κάνεις μαραθώνιο, Γιώργο. Μία φορά την εβδομάδα, αντί να πηγαίνεις γυμναστήριο, θα βλέπεις 3 τέτοιες ταινίες.
5: Φαίνεται ότι έχω να δω θρίλερ 30 χρόνια, έτσι. Δεν μ' αρέσουν καθόλου, τα συγχαίρομαι.
4: Μόνο κωμωδίες,
5: ρομαντικές κωμωδίες, αντί καμιά περιπέτεια.
6: Εν τω μεταξύ, μια παιδιά στις κωμωδίες που γελάσει, καμιά φορά έχει το suspense. Αυτό.
4: 90 λεπτά ταινία, 184 θερμίδες.
6: Ίσως επειδή τρομάζει, λες, πας κάτω από τον καναπέ.
5: Σιγά μην πάω κάτω από τον καναπέ.
6: Βάζει τα μαξιλάρια μπροστά στα μάτια σου.
5: Κάτω από τον καναπέ δεν χωρίζει τη φύλλα χαρτί. Εγώ θα χωρέσω, μην τα καλά σου και εσύ τώρα. Μην με νευριάσει πρωινιάτικα.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα τη σχολική λίστα σε σούπερ τιμέ και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορέ 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Mart και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Mart. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
18: Πάνος Κιάμος, μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
19: Φωτιά με φωτιά.
18: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Μία προσφορά του eFood.
22: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποιείται στην Καλαμαριά για τη συμπλήρωση των 6 μηνών από τον θάνατο του 20χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Χαλκιδική. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Γαλλία. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εκτροχιασμό τρένου με 180 επιβάτες που σημειώθηκε στη βόρεια χώρα προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Μπάσκετ ανδρών. Ξεκίνησε ο φιλικός αγώνας Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ. Αντώνης Ρέμος. Απόψε στις 8 η μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι με δωρεάν είσοδο στην παραλία Θεσσαλονίκης. Συννεφιά με κατατόπους βροχόπτωση και 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 81%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
23: Την κορυφή του Λευκού Πύργου.
24: Για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πόσο πολύ το αγαπώ το τραγούδι αυτό. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, ο Απόν έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι η δική του καντάδα και, και την απόλαυσε μόλις δυνατά σε 95,1. Καλώς ήρθες στην παρέα, αν και ο σκοτεινός ουρανός. Εμείς θα το φωτίσουμε ακόμη περισσότερο με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε, γιατί είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Λοιπόν, πάμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου έχει αρχίσει έντονη κίνηση. Ας ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη σε Μουδανιών, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Έχει αρκετή κίνηση από το Λάκωμα, σταδιακά μέχρι και το κάτω Σχολάρινο. Αργότερα η κίνηση επανέρχεται μετά το Νεορίσιο, μέχρι και το ύψος της Θέρμης. Βγαίνει μέχρι και την έξοδο προς είσοδο του Περιφερειακού, όπου συνεχίζεται η κίνηση μέχρι και την Πηλαία. Στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης. Αργότερα ξαναεντείνεται η κίνηση από το ύψος της Άνω Τούμπας μέχρι και τις 40 Εκκλησιές. Και αργότερα προχωράει σταδιακά μέχρι και τα Μετέωρα. Χρειάζεται αρκετή υπομονή, ενώ προς τα ανατολικά της, σε ένα πολύ μικρό σημείο μόνο, έχουμε εδώ πέρα στο ύψος της Πολύχνης και αργότερα στο ύψος της Άνω Τούμπας. Γιατί χρειάζεται υπομονή αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Έχουμε λεωφορεία, έχουμε 24-ωρη κυκλοφορία του μετρό. Όσο μπορούμε να διευκολύνουμε τον εαυτό μας, φυσικά και με τη βροχή, η οποία ίσως αναμένεται να συνεχιστεί. Έχουμε επίσης κίνηση στα Πεύκα, στην κάδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, κυρίως στην στροφή της περιοχής. Ενώ φυσικά και στο κέντρο της πόλης συνεχίζονται καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλίου στο ύψος 25 Μαρτίου και της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Έχουμε στην Εθνική Αντιστάσεως, στην διασταύρωση στον Φίνικα, σε είσοδο και έξοδο του Περιφερειακού. Ενώ φυσικά και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής μέχρι και την αεροδρομίου έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της πόλης προσέχουμε λεωφόρο Νίκης, Τσιμισκή στο ύψος της Χάνθ και της Αριστοτέλους. Ενώ φυσικά προσέχουμε και Μανώλη Ανδρώνικου με Αγγελάκη, λεωφόρο Στρατού, σε εκείνο και πέρα το τρίγωνο ουσιαστικά γύρω από την Χάνθ της Εθνικής Αμήνης. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Διόδια Μαλγάρων επίσης έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα πορείας, ενώ και στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Γενικά χρειάζεται αρκετή προσοχή. Πάμε όμως τώρα έτσι λίγο να ξεφύγουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης και πιο πολύ.

0: Είναι το νέο τραγούδι Κατερίνας Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Μήπως έχεις και εσύ κάπου να το αφιερώσεις? Όπως και να έχει, σε πολύ λίγο, στις 8 παρατέταρτο συγκεκριμένα, έρχεται το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας, που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram. Για να λύσουμε λοιπόν και τη σημερινή υπόθεση, βρες και εσύ ανακάλυψε την απάντηση που σε εκφράζει περισσότερο και παρέμεινε κόσμος συντονισμένος για να μάθεις τι ψήφισαν οι περισσότεροι. Φυσικά έχω να σου πω πως ο Πάνος Κιάμος έρχεται στην πόλη μας, έρχεται στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Το σημειώνεις, γιατί θα δώσουμε και πέρα ραντεβού να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε παρέα με αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες, με νέα τραγούδια, σε ένα εκρηκτικό live γεμάτο πάθος, ένταση και συνέστημα, με αστήρευτη ενέργεια όπως έχει κάθε φορά και μοναδικές ερμηνείες του Πάνου Κιάμου. Κλείξτε κοσμοράδιο.gr να βρεις τα πάντα, να κλείσεις το εισιτήριό σου φυσικά, ενώ πολλοί από εσάς έχετε κερδίσει και προσκλήσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
8: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σε ευραβευμένων εστιατορίων.
4: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
8: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
4: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
8: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
9: Θεσσαλονίκη, ακού καλά. Όπου κι αν είσαι, υπάρχει ένα ματ τζιμ κοντά σου. Κέντρο, ανατολικά, δυτικά. Βρες το ματ σου και ανακάλυψε τις ματ προσφορές που ισχύουν τώρα. Το ματ τζιμ είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Με την πιο εξειδικευμένη ομάδα γυμναστών δίπλα σου. Και με κάθε νέα εγγραφή, ένα ευρώ προσφέρεται στο χαμόγελο του παιδιού. Μπες στο matgym.pavlaboutique.gr και βρες το ματ της περιοχής σου. Ματ τζιμ, παντού στη Θεσσαλονίκη. Βρες το ματ σου.
10: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα. Νούμερο 5.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: κάνεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θ' αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design
5: στην Ελλάδα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές

0: Με σε ένα τι μοναδικό τραγούδι από τη μοναδική ερμηνεία του Γιώργου Σαμπάν. Τα απολαύσαμε μόλις δυνατά στους 95,1 και πολλά είναι τα ερωτήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που περνάει η ώρα σχετικά με το αν θα γίνει απόψε στην αυλή του Αντώνη Ρέμου. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωσή της. Βεβαίως θα δούμε και πώς ο καιρός, κατά πόσο καιρός θα το επιτρέψει. Αλλά προς το παρόν, σύμφωνα με την. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Όμως παραμένεις και εσύ κοσμοσυντονισμένος για να δεις και να μάθεις πρώτος και μέσα από το social media, αλλά φυσικά και μέσα από το ραδιοφωνικό αέρα για το τι θα συμβεί σχετικά με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί και ο καιρός να μην μας τα χαλάσει. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας, γιατί έρχεται η Ηλίας Βρετός με νέο τραγούδι, σου λέω. Έχει τίτλο Πρόστιμο. Έρχεται σε μουσική του Γιάννη Ερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα. Κυκλοφορεί επίσημα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Αλλά εσύ και μόνο εσύ θα το απολαύσεις αποκλειστικά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Δυνατά στους 95,1 και είμαι σίγουρη πως θέλεις να πάρεις και μία γεύση, η οποία έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν, αγαπημένο μουσικό δίδυμο, Σταβέντο και Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό

0: μοναδικό τραγούδι παρέα το απολαύσαμε δυνατά στο 95,1. Φυσικά υπέροχα πέρασαν και όσοι βρέθηκαν χθες στην πύλη Αξίου για τη μοναδική πρεμιέρα του Νίκου Βέρτη, αλλά και στο Έντεν. Γιατί το κορίτσι μας η Ιουλία Καλυμάνη τα έδωσε όλα. Δύο υπέροχοι καλλιτέχνες βρίσκονται στην πόλη μας αυτή τη στιγμή σε δύο πολύ ωραία νυχτερινά μαγαζιά για να τους απολαύσουμε με νέα και παλιά τραγούδια, με πολλές επιτυχίες να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε μαζί τους. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1 και θα χορέψουμε και θα απολαύσουμε και το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού με τίτλο Πρόστιμο. Σε μουσική του Γιάννη Ερεμία και στίχους του Θοδωρή Μάκρα έρχεται σε πρώτη μετάδοση. Δευτέρα για 14 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δίνουμε όλοι ραντεβού για να τα απολαύσουμε δυνατά στους 95,1 και για να πάρει και μια πρώτη γεύση.
1: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο.
2: Βάλε μου πρόστιμο αν θες που...
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δήμο Αλασιάδη είναι το νέο τραγούδι. Αποφασίσει και το άκουσε πρώτο. Αποκλειστικά στου 9, 5 και 1 και για να δούμε ποια είναι η σημερινή απόφαση στο Love Battle τη ημέρα που βρίσκει μέσα από τα story μα στο Instagram. Μετά λοιπόν από 6 μήνε σχέση με το αίσθημα, ταξιδεύετε στο εξωτερικό και παρατηρεί πω βγάζει έναν άλλο, έτσι πιο τοξικό αυτό θα λέγαμε. Τι κάνει λοιπόν, μόλι λοιπόν το 65% δεν το αφήνει έτσι, το συζητάει για να δει τι συμβαίνει. Ενώ το 35% κάνει υπομονή, μωρέ, μέχρι να τελειώσει το ταξίδι. Δεν ξέρω, πρε παιδιά, και η υπομονή μήπως δεν πρέπει να γίνει, γιατί μήπως με αυτόν τον άνθρωπο εν τέλει δεν τα πολύ βρίσκουμε, γιατί όταν πας ταξίδι, έτσι και έρχονται και οι δυσκολίες και οι καθυστερήσεις και 24 ώρες, 24 ώρες μαζί, έτσι επί κάποιες ημέρες, ίσως τότε βγαίνει ο πραγματικός εαυτός. Όπως και να έχει, αν δεν το έχεις κάνει ακόμη, ανακάλυψε το μέσα από τα story μας στο Instagram. Και τώρα όσον αφορά την επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με κάποιες καθυστερήσεις σίγουρα θα ξεκινήσει η συναυλία. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για την ακύρωσή της, επομένως και εμείς αναμένουμε για να δούμε εν τέλει τι θα συμβεί. Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Ελπίζω να είστε σε κάποιο σκέπαστρο, να προφυλαχτείτε από τον καιρό όπου συνεχίζει με κάποια κατατόπους βροχές. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μαζί περάσαμε το πιο ωραίο απογευματινό ραντεβού και παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί ξέρεις, ακολουθεί Φίλιππος Χαραλαμπίδης με την πιο ωραία διάθεση, το πιο ωραίο Σαββατόβραθο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 ακριβώς και μέχρι να τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλια και πολλά!
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε!
2: Γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποια είναι έτσι η πιο έντονη ανάμνησή σας από την πρώτη μέρα στο σχολείο. Εγώ θέλω να σας πω, να καταθέσω μια προσωπική έτσι.
5: Ναι, ναι.
4: Εμπειρία,
5: ναι,
4: από
5: ναι,
4: την πρώτη μέρα της τρίτης δημοτικού, όταν ανακάλυψα ότι δεν θα έχουμε την κυρία Βαΐα ξανά δασκάλα. Και ότι την είχαμε μόνο στην πρώτη και στη Δευτέρα και στην τρίτη θα είχαμε την κυρία Στέλλα. Πένθος.
6: Είχα και εγώ κυρία Στέλλα στις τρεις πρώτες τάξεις. Καταπληκτική
5: και εγώ είχα αυτή που βλέπαμε το ότι
6: μάθαμε πάρα πολλά πράγματα.
5: Και εμείς μάθαμε.
6: Ήταν όσο αυστηρή έπρεπε, αλλά και την προπαίδεια. Ρωτήστε μου τι θέλετε από προπαίδεια τώρα.
5: Τι απαντήσαν οι φίλοι μας. 7-8-56.
4: Μπράβο, παιδιά, αυτό ποτέ δεν θυμάμαι.
5: Σοφία.
6: Εδώ πέρα η Λίνα πάντως λέει είναι υπαγωγός, έμοιαζε με τη μαμά μου.
4: Α, βολεύει αυτό.
6: Μόνο με τη φωνάξεις μαμά να πάω τσισάκια μου.
4: Πολλά παιδάκια φωνάζουν την κυρία μαμά σε κάποια φάση, το ξέρω την αδερφή μου.
6: Ενώ ο Παναγιώτης παιδιά επικεντρώθηκε στη νέα γυμνάστρια του σχολείου.
5: Μπράβο.
6: Στην τρίτη γυμνασίου.
7: Φίλος του Μάντζα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
8: Τα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο Έντεν, από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-170-5668. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστό τρόπο, υπάρχει ο δικό σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχει ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίε ταχύτητε 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έω 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζει ακόμα περισσότερε εμπειρίε. Βρε όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesage.gr.
13: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
14: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε 24 ώρες λειτουργία το μετρό για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης. Κόνιτσα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Φούρκα. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, 3 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Βουλγαρία. Πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη σε αποθήκη όπλων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη φωτιά. Μέση Ανατολή. Για τον Οκτώβριο μετατίθεται ο επόμενος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αντώνης Ρέμος. Με καθυστερήσεις λόγω καιρού αναμένεται η έναρξη της μεγάλης επετειακής συναυλίας για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι με δωρεάν είσοδο στην παραλία Θεσσαλονίκης, ενώ δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωσή της. Συννεφιά με βροχόπτωση και 23 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 83%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
19: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
20: για όλο το πλανήτη.
21: Μαζί.
20: Στον αέρα.
21: Στους 95,1.
20: Στο ίντερνετ.
21: Κοσμοράδιο.gr.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Κοσμοράδι 95,1. Σαββάτο, βράδυ 8 με 10. Και Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο. Ένα δύο ώρο που θα το περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε λίγο πριν τελειώσει και η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύριο κλείνει την αυλαία με Ρία Ελληνίδου και τα Music Events Live. Προς το παρόν, ανεβάστε την ένταση. Καλώς ήρθατε στους 90.

0: Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδι 95,1. Στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Φυσικά είμαι η παρέα σας μέχρι και το ρολόι να δείξει 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας επιρροές, φωτογραφίες, ό,τι μα ό,τι θέλετε να το στείλετε στο Viber μας 6982-951-951. Για τη συνέχεια παίρνω τις σούπερ αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Είναι εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1. 95 και 1 Κοσμοράδιο.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιά. Θεάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είμαστε μία ανάσα πριν τελειώσουν τα Music Events Live στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την αυλαία, όπως είπαμε και πιο πριν, ρίχνει η Ρία Ελληνίδου. Αλλά τι ωραία που περάσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Το ξεκίνημα ήταν μοναδικό με Άτζελα Δημητρίου και Λευτέρη Μπανταζή. Μετά και η συνέχεια με Σταβέντο και Μαρσό και Ντάφνη Λόρενς. Μαραβέγες με Μουζουράκι, Ζουγανέλη, Ελικοκίνου και Ανδρομάχη, όλα καταπληκτικά και Ακύλας φυσικά. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα σας φέρουμε όλο τον Παλμό αλλά και πάρα πολλά άλλα νέα στους 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κόσμο Ράδι 95,1 και Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας, είναι η παρέα μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Εγώ διαβάζω ανά καιρούς πάρα πολύ έτσι γεγονότα που λες αποκλείεται να τα κάνουν αυτά οι άνθρωποι. Και όμως γίνεται. Και επειδή και ο καιρός ακόμα είναι έτσι ζεστός, όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Μόσχα και στη Ρωσία, μια γυναίκα αποφάσισε να κάνει ηλιοθεραπεία, γιατί να μην δε κάνει άλλωστε και αυτή, στη μέση του δρόμου. Αλλά εγώ βλέποντας αυτό το βίντεο, λυπάμαι τους καημένους οδηγούς, τους αναστάτωσε, γιατί μιλάμε και για μια καλονία, έτσι. Ήταν Δήμητρη αδύνατη, τύπου μοντέλο. Μόνο που το λέω και εγώ αυτό, αναστατώνομαι. Δεν ξέρω για τους οδηγούς τι πάθανε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε και αναστατωνόμαστε με τις νούμερα ελληνικές επιτυχίες 95,1.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και είμαστε εδώ φυσικά μέχρι και τις 10. Φυσικά να στείλω τους χαιρετισμούς μου, τις καλησπέρες μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη που μου έστειλε υπέροχες φωτογραφίες με το ηλιοβασίλεμα. Φυσικά στην Λίτσα τη Δήμητρα και την Εύα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζονται λέει για το βράδυ, θα βγούνε να παρτάρουνε, να περάσετε καταπληκτικά και να προσέχετε. Και φυσικά στον Χρήστο που μας ακούει από το Λουξεμβούργο, έχουν μαζευτεί παρέα εκεί στο σπίτι του, πιτσά, κρασί, πολύ ωραία πράγματα. Και μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, φυσικά με την εφαρμογή μας που την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν για iOS και Android. Φυσικά Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα δίνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη ώρα. Σας περιμένω και μην πάτε πουθενά στους 95.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παναγιώτα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
3: Καλά είμαστε, Παναγιώτα. Έχεις μήπως γενέθλια σήμερα?
2: Όχι, δεν έχω σήμερα γενέθλια.
4: Έχεις επέτειο, είναι μια σημαντική μέρα για σένα. Εμείς γιατί να σε καλέσαμε όμως?
1: Εμείς ξέρεις τα τηλεφωνήματα.
2: Έχω γωνία τώρα.
4: Τι έχεις να κάνεις εκεί 26, 28 Οκτωβρίου?
2: 26, 28 Οκτωβρίου, τίποτα. Μην μου πείτε.
1: Τίποτα. Στο λέμε! Έχεις!
2: Και είσαι το παιδί για τη μάλτα.
1: Ναι!
2: Αρκεί
1: να μας πεις ποια είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας.
4: Δεν ακούει τίποτα. Δεν ακούει τίποτα τώρα.
2: Το κίνητο και το σπίτι παντού είναι μόνο το Κοσμοράδιο. Δεν έχω μπει ποτέ σε αεροπλάνο. Θα είναι η πρώτη μου φορά.
1: Πλάκα κάνεις, τέλεια. Είναι αυτό που λέμε, πήγε το δώρο εκεί που έπρεπε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχίες στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Πάνος Κιάμος. Μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Μονής Λαζαριστών.
6: Φωτιά με φωτιά.
5: Ο καταξιωμένος και ξεχωριστός καλλιτέχνης Πάνος Κιάμος έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη θα ενώσει τη φωνή της με τον Πάνο Κιάμο σε μία μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Μία προσφορά του eFood.
9: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε 24 ώρη λειτουργία σήμερα το μετρό για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης. Ηράκλειο. Εντοπίστηκε σκάφος με 37 παράτυπους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Γαλλία. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εκτροχιασμό τρένου με 180 επιβάτες που σημειώθηκε στη βόρεια χώρα, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων. Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά τους ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν 10 περιοχές της χώρας, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου Ultimate στη Βουδαπέστη. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα επικοντός στα 6,15 μέτρα. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κορυφή του Λευκού Πύργου
11: για όλο το πλανήτη.
2: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ
11: κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας από τις 8 μέχρι και τις 10. Ελάτε, ελάτε και ανεβάστε την ένταση, ανεβάστε τη διάθεση. Όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ στους 9.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά βλέπω κάπως και το Σεπτέμβριο ότι φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026. Έτσι, να φύγει. Δεν μου αρέσει καθόλου ο Σεπτέμβριος. Πολύ μελαγχολικός. Δεν έχεις μπει ακόμα σε πρόγραμμα από το καλοκαίρι. Ίσα-ίσα σε αποδιοργανώνει. Οπότε, άντε να φεύγει να τελειώνουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε όμως μέχρι και τις 10. Κοσμορά 95,1 και Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο σου στους 95,1 και κοσμοράδιο.gr.
1: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-170-5668. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρώματος. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τίτλος:
7: Παγκόσμιο φαινόμενο.
8: Τάλλο

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας. Κοσμοράδιο.
1: Σε ένα ιδανικό σπίτι, Πίσος φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

γιατί όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες τις ακούς εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και αν το αγαπημένο σου πρόσωπο έχει γενέθλια και θέλεις να το... Γιατί όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες τις ακούς εδώ, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και στο site μας, αν μπείτε, μπορείτε να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα κάνει για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι. Μοναδικό, υπέροχο, θα τα πάει καταπληκτικά. Φυσικά η Αναστασία γίνει νονά στον γιο της αδελφής της και της ευχόμαστε πάντα άξια. Και η Σαουδική Αραβία χτίζει τον πρώτο ουρανοξύστη με πάνω από 1 χιλιόμετρο ύψος. Wow, έτσι όπως το βλέπω είναι φανταστικό. Αυτό και άλλα πάρα πολλά και εσείς παραμένετε εδώ στους 9, 5 και 1.

Αυτό ήταν και για σήμερα και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, ήταν το Σαββατόβραδό μας και ανανεώνουμε για το επόμενο. Θα είμαι εδώ, θα πάρω παρουσίες να ξέρετε. Όμως δεν πάτε πουθενά γιατί ακολουθεί το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου. Νίκος Χαλκούσης, ένα τρίωρο non-stop mix και λίγο αργότερα In The Mix και Αντώνης Δημητριάδης, 1 με 3. Ό,τι και να κάνετε σήμερα να περάσετε καταπληκτικά και φυσικά να προσέχετε. Και δεν ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Ουρλιάζεις, βρες το τσακάλι.
3: Ουρλιάζω, ρε, εσύ ουρλιάζεις, εγώ δεν έκανα τίποτα.
2: Εγώ έκανα.
3: Εσύ έκανες. Λες και γεννάει η φίτσα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εδώ Πεδερίνα Φρονά. Η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι! Μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε 24ωρη λειτουργία σήμερα το μετρό για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης. Κρήτη. Ταυτοποιήθηκαν οι μαθήτριες που κακοποίησαν σωματικά 14χρονοι έξω από σχολείο των Χανίων μετά τον αγιασμό. Αναμένονται συλλήψεις τόσο των εμπλεκόμενων όσο και των γονέων τους. Μέσα Ανατολή. Για τον Οκτώβριο μετατίθεται ο επόμενος γύρος των επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κόλπος του Άντεν. Σομαλοί πειρατές απελευθέρωσαν φορτηγό πλοίο που κατέλαβαν τον Απρίλιο μαζί με τα 17 μέλη του πληρώματος του μετά την καταβολή λήτρων. Τένις γυναικών Αμερικανικό Open. Στις 11 η τελική αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλέγκα με την Έλενα Ριμπάκινα. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.
2: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Ποια είναι η πιο έντονη ανάμνηση που έχετε από την πρώτη μέρα στο σχολείο?
6: Τον παπά θυμάται ο Γιάννης. Τον παπά, τον αγιασμό. Η Φωτεινή κατουρίθηκα και γέλαγαν μαζί μου.
7: Θα ήταν μικρούλα μου, ωραία.
6: Και άλλο ο ακροατής το έγραψε.
5: Τρίτη λέει την πρώτη μέρα. Για τρίτη ηλικίου.
6: Κατουρίθηκα λέει και με έστειλαν στο σπίτι.
7: Ναι, τι να σε κάνω.
5: Άμα κατουρηθώ, εγώ θα με στείλετε σπίτι για το υπόλοιπο να μην κάνω εκπομπή.
7: Το βρήκε πάλι στη δικαιολογία.
5: Θα σα στείλω και χωρί να
4: στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Μία προσφορά του eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

Κοίτα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά.

Παίρναμε φωτάκια, καμένα λαμπάκια, με γραφίτι πάφου το τείχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά στην τροχή.

0: κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
0: Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου πει.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει,

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

Σε περιμένω στο σκοτάδι ξαφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροφή, θα κόψει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Η ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέρμα.

0: Έχεις εξάντληση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου χωράς αλλά...
1: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

Receta Aracho. Nacho Exarcimiento. Ιστορία μου μαζί σου με το λόγο.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί και να σε χάσω. Και δεν μου καίγεται καρφί και να σε χάσω.

δύο γκάζι. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο. Βάλε μου πρόστιμο αν θες που... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε?

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σου πω, εκεί στις 6 έχει καθόλου τις σικές έτσι αυτές που βλέπεις στο δρόμο, σε κανένα κτήμα, σε καμιά κήπο έτσι παραέξω.
2: Αν κρίνω από τα σίκα στα ψυχεία των δικών μου και των αδερφών μου επίσης,
3: ναι.
2: Είχαμε πολλές να κλέψουμε.
3: Έχετε πολλές τουαλέτες στο σπίτι.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Έχετε
2: όρεξη να υπάρχει.
1: Άλλο είναι το ερώτημα. Οπότε τώρα τίθεται το θέμα. Το ξεφλουδίζουμε το σίκο ή τα αφήνουμε έτσι, το πλένουμε καλά. Για να το φάμε.
2: Εγώ θέλω να σου πω ότι δοκίμασα και τις δύο κατακτήσεις τις ημέρες γιατί μικρή μου η αδερφή μου είπε: Γιώργο, το καλύτερο παιδί έχει
3: φτιάξει τη
2: λίγα έρευνα.
3: Να μίξα έχει απ' έξω.
2: Τι λες καλά.
3: Σαν μίξοειδέ είναι, δεν μ' αρέσει.
1: Από πού τη σταφάνηκα. Και έφαγε, πώ σου φάνηκε. Μην πει τίποτα. Μην πει τίποτα.
2: Προσπαθώ τόσο πολύ να συγκρατηθώ. Σέβομαι τόσο πολύ το Εθνικό Συμβούλιο. Ρε, τι όρεση.
1: Πώ ήταν να τρώ το σίκο με φλούδα.
2: Σαν σίκο με φλούδα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix. Ακούστε δυνατά.

είδες μοναχός και με σαπένει για μια ελπίδα στην υπαγή. Είδες μοναχός και με σαπένει για μια ελπίδα στην.

0: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
4: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
3: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο. Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που... Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τίτλος:
3: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

0: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ηλίας Βρετός. Πρόστιμο.
1: Βάλε μου πρόστιμο, αν θες που...
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.